όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

Κόσμου 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

0: επισκέπτης ξαναχτυπά. Τρίτο στοιχείο.
1: Μα πρόσμενε επισκέπτη.
2: Με το πρώτο, μία εικόνα
1: τη Παναγία. Ένα λουκάνικο διπλό από τη λίμνη Πνευστήρα.
2: Δύο λουκάνικα.
1: Τόσο μετασυγχωρήσεω.
3: Και το τρίτο στοιχείο είναι ένα κολλιέ.
2: Μισοφέγγαρο.
3: Με ένα μισοφέγγαρο. Κάτι είναι αυτό.
2: Ξέρει τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
3: Αντρικό είναι.
2: Φεγγάρι.
3: Φεγγάρι είναι.
1: Θοδωρίδουλο να έρθει.
0: Εσύ θα ανακαλύψει πρώτο ποιο είναι. Είναι συντονισμένο. Ο απρόσμενος επισκεπτής έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.

0: τα κολλασμένα.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Εγώ θα σας πω πώς θα απολαύσετε περισσότερο το σεξ όταν κάνει ζέστη. Πρέπει να φτιάξετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό.
2: Ωραία.
1: Κάντε μαζί ντους. Και θα δροσιστείτε και θα απολαύσετε. Το πιο φθηνό ερωτικό βοήθημα, ποιο πιστεύετε ότι είναι που το έχουμε όλοι σπίτι?
2: Το νερό.
3: Για τη ζέστη.
1: Τα παγάκια, παιδιά.
2: Πού να τα βάλω τα παγάκια?
1: Γιατί η εναλλαγή της θερμοκρασίας πάνω στο σώμα. Θα σου έλεγα τώρα που να τα βάλεις τα παγάκια.
2: Αλλά πού να τα βάλω τα παγάκια?
1: Στο στέρνο του θα τα βάλεις. Θα σκαλακυλήσουνε μετά. Δεν θα γίνει και τίποτα νερό. Δεν θα το φτάσεις ως εκεί κάτω. Και αν ωστόσο όλα τα άλλα αποτύχουν, αφαιθείτε στην ερωτική πράξη. Αγκαλιαστείτε σφιχτά και δώστε τα όλα και ας υδρώσετε. Ήδρωσε εκεί και τελείωνε. Καλύτερα να υδρώνεις με το σεξ παρασκάβοντας την τελική.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θες να ρωτήσω κάτι, Γιώργο? Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Αν υπάρχει ένα νησί που ξέρει να σε ταξιδεύει αλλιώς, αυτό είναι η Ύδρα. Εκεί που η ιστορία συναντά την παράδοση και η ατμόσφαιρα σε μαγνητίζει από το πρώτο λεπτό. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, μόνο πέτρινα σοκάκια, αρχοντικά που κουβαλούν μνήμες και ένα από τα πιο όμορφα λιμάνια της Ελλάδας να σε καλωσορίζει. Κάθε βήμα και μία εικόνα, κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και ξέρεις τι είναι η πραγματική πολυτέλεια? Λίγη ησυχία, λίγος χρόνος και η Ύδρα στα καλύτερά της. Ψάχνεις βουτιές? Έχει και μάλιστα αξέχαστες. Βουτάς από τα βράχια της θρυλικής σπηλιάς, χαλαρώνεις την κοσμική υδρονέτα με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι και αφήνεις τον ήλιο να σε αγκαλιάσει. Θέλεις κάτι πιο χαλαρό? Ο Βλυχός σε περιμένει με τα όμορφα βότσαλα και το απόλυτο καλοκαιρινό vibe. Για πιο εξωτική αίσθηση, ο Όρμος Μπίστη σε μαγεύει με τα σμαραγδένια νερά του. Και φυσικά το Μανδράκι, με αμμουδιά, ρηχά νερά και την τέλεια επιλογή για βουτιές χωρίς άγχος και θαλάσσια σπορ. Ύδρα. Μικρή, αυθεντική και ακαταμάχητη. Ένα Σαββατοκύριακο που μοιάζει με απόδραση σε άλλη εποχή. Με τα αέροχα high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: People have repower.
15: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Bank. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
17: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
19: Σωστά.
22: Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
21: Happy Mastercard Day!
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
24: Μια κατσαριδούλα, η μικρή τα...

0: γη. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ρυθμός 949.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με κοιεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
18: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuτσια ξέρει.
20: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμες. Για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
21: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πρέπει.

0: Άσε με να τσιλάρω, ρε Θυμούλη μου. Άσε με λίγο να ηρεμήσω κι εγώ τώρα με αυτά που τραβάμε.
1: Ήθελα να μπούμε λιγάκι πιο ανεβαστικά τώρα. Εσύ έχεις τσιλ.
0: Έχω τσιλ και έχω και καημούς.
1: Τι καημός είναι αυτός πρωί-πρωί τώρα που σε έχει πιάσει?
0: Γιατί δεν, λίγο έτσι, λίγο.
1: Άστο, να το ακούσουμε. Ναι,
0: λίγο χαλαρά.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Είναι Πέμπτη σήμερα, παιδιά. Έχει συσσωρευτεί μία κούραση την εβδομάδα. Αλλά εμείς εδώ πέρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδο και Μπέτη Μαγκύρα, ήρθαμε ξεκούραστοι. Δηλαδή, ούτε τέτοιο πρωτάθλημα μπάσκετ να είχαμε χάσει χθες, ρε παιδί μου. Τόσο.
1: Έχει καημό ο Φορτούνης. Παιδιά, είναι 11 έκτου ημέρα Πέμπτη. Καλώς ήρθατε στο Πάμε Πρωινό. Στείλτε μας το 6937-949-949 για το Φορτούνη. Δύο παρηγορητικά λόγια, δύο λόγια παρήγορα. Έτσι.
0: Δεν έληξε και τίποτα τελείως.
1: Ρε παιδί μου, το φέρεις βαρέως. Περίμενε. Έχει
0: δεν έληξε. Έχουμε άλλον ένα αγώνα.
1: Τι ήθελες εσύ να το σηκώσεις εκεί μέσα?
0: Ξανά σηκώσω.
1: Α, είδες. Είσαι προκλητικός και η Μαγκύρα είναι στο δρόμο. Έρχεται.
0: Η
1: τι έχω
0: ήταν,
1: να ζήσω εγώ.
0: Η Μαγκύρα ήταν χθες μέσα.
1: Στους δύο.
0: Και να μας μεταφέρει τον παλμό.
1: Είχε πάει γήπεδο.
0: Και να μας πει, υπήρχε παλμός ή βαρέθηκαν και αυτοί με τις διακοπές του Αταμάν για τα challenges? Δηλαδή, αυτό ήθελα να ξέρω.
1: Από τα μηνύματα που έστελνε κατά τη διάρκεια.
0: Δεν πρέπει
1: της
0: να βαρέθηκε
1: νύχτας,
0: καθόλου.
1: Τι κατάλαβες?
0: Ότι
1: εσύ.
0: Ήταν στα κάγκελα.
1: Θα έρθει εδώ και θα τα ακούσουμε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Εμείς τώρα εννοείται κάναμε λιγάκι και χιούμορ και αυτά. Είμαστε ούτως ή άλλως λιγάκι ταλαιπωρημένοι, αλλά έχουμε στο μυαλό μας πρώτον ότι έρχεται το καλοκαίρι.
1: Μπράβο.
0: Ότι έρχονται οι πιθανές διακοπές, έστω ένα πλατσούρισμα, δεν το κάνουμε.
1: Βέβαια, πρώτο Θεό.
0: Και ότι έρχεται και ένα τρίωρο γεμάτο εκπλήξεις.
1: Δώρα, γέλια. Ναι. Έρευνες οι οποίες θα κάνουν χαμό. Πράγματα τα οποία κουνούπια πολλά έχουμε.
0: Και κουνούπια, μισό λεπτό.
1: Δεν μας νοιάζουν σε εμάς.
0: Ένα κουνούπι μπορεί μέσα σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος σου σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα, ρε παιδιά, γιατί εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray, παιδιά, για να τα γλιτώσουμε από τη Unipharma.
1: Στείλτε μας τα ηχητικά με τις καλημέρες σας στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Από όπου κι αν μας ακούτε, να ξέρετε ότι μια πανέμορφη Πέμπτη μόλις ξεκίνησε και το Πάμε Πρωινό είναι έτοιμο εδώ να σου φτιάξει όπως κάθε μέρα τη μέρα σου.
0: Και και Αναστασία και Γιαννιάς και Κατερίνα Λιόλιο. Άντε να δροσιστούμε, καλημέρα.
2: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.
3: Εμείς

0: Να ετοιμάσεις ταξίδι, δεν λέμε. Απλά Αθηνά και οι υπόλοιποι και λοιποί να μην περνάνε από τα στενά του ορμού, γιατί ξανακλείσανε.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: No news, good news.
0: Γελάω,
1: μην
0: αλλά.
1: Μου λες τέτοια.
0: Υπήρξαν χθες το βράδυ νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Βέβαια, ο Τραμπ λέει ότι είναι αμυντικά τα χτυπήματα. Πώς γίνεται να είναι αμυντικά τα χτυπήματα εκτός της χώρας τους, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και έκλεισε τα στενά του ορμού ξανά. Το πετρέλαιο ανεβαίνουν πάλι. Συνεχίζουμε. Σήμερα πάντως θα υπάρχουν πάλι νέες διαπραγματεύσεις. Πληθωρισμός Μαΐου, γιατί είχαμε και αυτά χθες. 5,2 έντονες ανατιμήσεις σε καύσιμα, κρέας και ενίκεια.
1: Τα ενίκεια έχουν φτάσει στο Θεό. Έψαχνε τώρα μία φίλη και μου βρήκε το πιο οικονομικό 8,50.
0: Μπράβο. Υπέροχα.
1: Καταλαβαίνεις. Ένας
0: λοιπόν,
1: μισθός.
0: Ακαθάριστα οικόπεδα. Λίγη προθεσμία 15 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα είναι η επίσημη και μάλλον δεν προβλέπεται παράταση. Αν και νομίζω τελευταία στιγμή πως κάθε χρόνο θα δώσει και καμιά εβδομάδα παράταση. Οι ιδιώτες πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από αυτά τα καύσιμα υλικά, ξέρεις, για προληπτικούς λόγους, και να τα δηλώσουν, να τα δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr. Η διαδικασία καθαρισμού έχει ξεκινήσει από την 1η του Απρίλη και υπάρχουν και ειδικά πράσινα σημεία, λέγονται, που μπορούν να πάνε να αποθέσουν αυτά τα οποία κλαδέψαν και μαζέψανε.
1: Ναι.
0: Ξύλωμα δικτύου τρόλι. Έχει ξεκινήσει από τον Πειραιά η κατάργηση των καλωδίων. Προβλέπεται από τα συνολικά 143 χιλιόμετρα δικτύου που υπάρχουν το 70% να καταργηθεί, γιατί έχουν μπει και ηλεκτρικά λεωφορεία αλλά και τρόλι τώρα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Θα μείνουν μόνο στις κεντρικές λεωφόρους και θα φύγει όλο αυτό το. Άμα προσέξεις, αυτό το καλωδιομάνι που υπάρχει.
1: Ναι, ναι, από
0: πάνω. Δεν το έχουμε προσέξει.
1: Εγώ
0: αλλά
1: το έχω προσέξει.
0: Και δημιουργεί διάφορα προβλήματα και σε νέα δίκτυα κλπ. Λοιπόν, τέλος και το λάδωμα στα διπλώματα. Θα γίνεται αυτόματα η έκδοση της άδειας οδήγησης και θα υπάρχουν κάμερες στις εξετάσεις. Μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Μέσα στο αυτοκίνητο. Απ' έξω.
0: Τώρα εντάξει,
1: να σου πω. Εγώ δεν λάδωσα προσωπικά.
0: Ούτε εγώ. Αλλά ήμασταν τυχεροί. Έτσι, ναι. Να το λέμε και έτσι τώρα. Θα μπορεί να έχει κανένα γυαλί ειδικό εδώ εξεταστής που να καταγράφει. Τι να πω, ρε παιδιά, πάντως έτσι λέει. Όλα ηλεκτρονικά, άδεια οδήγησης χωρίς μεσάζοντες και καθυστερήσεις, νέα πλατφόρμα για καταγγελίες.
1: Μακάρι να γίνει αυτό, παιδιά, άκου. Γιατί έχει καταντήσει μια ιδέα τόσα χρόνια το λάδο μας.
0: Αλλιώς να μαθαίνουμε μόνοι μας, δεν χρειάζεται να παραπέρνουμε το χαρτί.
1: Ναι.
0: Νέα πλατφόρμα για καταγγελίες, κάμερες στις εξετάσεις οδήγησης, νέο ψηφιακό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις και τέλος ψηφιακή έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας. Όλα καλά τα βλέπω. Αλλά αυτό με την κάμερα να δούμε πώς θα μπορεί να γίνει. Και τέλος. Τελείωσε τώρα, να αρχίσουμε λίγο να το πάρουμε στην πλάκα κι εμείς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κανένα ιερατικό μάθημα, γιατί οι μισθοί των Μητροπολιτών και των Αρχιεπισκόπων έχουν αύξηση 95%. 4,5 χιλιάρικα περίπου είναι ο μισθός.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ δεν θα απέχω από αυτή την κουβέντα. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς ιερείς οι οποίοι δεν πληρώνονται. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και για τιτουλάριους και βοηθούς επισκόπων 70% αύξηση.
1: Εντάξει.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Να φάνε και αυτοί.
1: Εντάξει. Τι να πεις.
0: Αχ, θα μας βλέπω. Μονόδρομος. Μονόδρομος η εκκλησία.
1: Να πηγαίνετε να ανάβετε ένα κερί.
0: Άλλο αυτό.

0: Back to back είμαστε, ρε παιδί μου. Δεν σταματάμε καθόλου. Εδώ ετοιμαζόμαστε και για το παπάκι σε λίγο και για το νησί.
1: Έλα να πάμε στο νησί, φίλοι σου, ο ρυθμός και εσύ. Λοιπόν, 7 και 50 θα παίξουμε με το παπάκι. Μικρή μας φίλη λίγο πριν που πάνε στο σχολείο.
0: Έχουμε ακόμη.
1: Θα καλέσουν, έχουμε ακόμη. Εδώ πέρα τώρα έχουμε το νησί μας, να το δώσουμε.
0: Βεβαίως, να μας στέλνουν μήνυμα στο Viber με το ρεφρενάκι, τέλος πάντων με τον τίτλο του τραγουδιού του νησιώτικου που θέλουν να μας τραγουδήσουν.
1: Ένας ακροατής βγαίνει στον αέρα, τραγουδάει το νησιώτικο τραγούδι του και μπαίνει στην κλήρωση η οποία θα γίνει 26 Ιουνίου για να κερδίσει αυτό το υπέροχο μοναδικό τριήμερο
0: Δωράρα.
1: Για εκείνον και την παρέα του. 4 άτομα όλα πληρωμένα στην Τίνο. Φίλε, εντάξει, έχεις καταλάβει τι δίνουμε εδώ. Σήμερα το ραντάρ δίνει 4,50 μετρητά.
0: Σε ποιο ξενοδοχείο?
1: Στο Aeolis Tino Suites.
0: Με Sea Jets θα πάνε.
1: Sea Jets, La Lalooza Beach Bar.
0: Άρα και εισιτήρια, άρα και Beach Bar.
1: Δρόμος Rent Car αυτοκινητάρα. Σου λέω ένα τριήμερο μαγεία.
0: Εντάξει παιδιά, είναι όλο το πακέτο.
1: Στείλε τώρα στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι που θα βγεις να πεις στον αέρα. Εμείς θα σε καλέσουμε και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση.
0: Καλημέρα παιδιά. Η Μαρία είναι αυτή.
1: Γεια σου βρε Μαρία μας. Έλα τα μηνύματα. Έλα Λευτέρη. Good morning.
0: Γεια σας παιδιά. Έχει πέσει λίγο η ένταση εδώ πέρα και πέραμε χαμηλά για να μην μας στεναχωρηθούμε. Εσύ να τα βλέπεις αυτά τώρα εδώ. Έχω ένα event εδώ, κάτι που συνέβη.
1: Τι?
0: Στο Αρκάνσας, σε μια ζωντανή εκπομπή, μάλιστα σε μια εκπομπή καιρού, μετεωρολόγος ήταν αυτός.
1: Οπα.
0: Ο οποίος δεν άφησε το πόστο με τίποτα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε 2-3 κουνούπια και θέλουμε να τρέξουμε έξω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6 Ιουνίου λοιπόν, στην πόλη Τζόνσον του Αρκάνσας, υπήρχε στο στούντιο τοπικού καναλιού ένας μετεωρολόγος, ο κύριος Νόα Σίμονς.
1: Ναι.
0: Και τον λέω γιατί έδειξε μεγάλο θάρρος. Είχε πάει εκεί πέρα για να δώσει προειδοποίηση για έναν ανεμοστρόβιλο. Οπότε είχε χρέος να μιλήσει στο λαό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούσε να φύγει. Την ώρα λοιπόν που έκανε τις ανακοινώσεις και έδινε τις οδηγίες στον κόσμο, ξέσπασε πυρκαγιά στο στούντιο.
1: Α.
0: Και γινόταν χαμός. Γιατί σαν να πάρουν αυτά τα φώτα φωτιά.
1: Και,
0: και έλεγε: συγγνώμη, αυτή τη στιγμή δεν επικρατούν οι ιδανικές συνθήκες στη ζωντανή μετάδοση που σας κάνω, αλλά πρέπει να προς το συμφέρον σας των τηλεθεατών να μείνω στο πόστο μου. Και κεγόταν το στούντιο και αυτός έμενε μέσα.
1: Μα σοβαρά τώρα.
0: Ναι, βεβαίως. Βέβαια, λίγα λεπτά μετά η φωτιά σταμάτησε και όλο τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά είδες θάρρος που επέδειξε ο Νόα, ο μετεωρολόγος.
1: Μπράβο, και εμείς έτσι είμαστε. Ό,τι και να γίνεται, απ' έξω εμείς εδώ στα μικρόφωνα.
2: 1.840 μέτρων.
1: Και εδώ πέρα μέσα στο πάμε πρωινό. Και το ρυθμό 949 όλα είναι τέλειο. Φορτούνι, κρατήσω τον βράχο.
2: Ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Φοβερό. Δεν αφήνουμε το πόστο μας με τίποτα.
2: Για το 12ο.

0: Τι τραγουδάρα η Νατάσα Θεοδωρίδου πάλι μας έβγαλε. Το φορτηγό λέγεται, ε.
1: Πω, πω, πω, πολύ
0: στη συναυλία το είπε.
2: Εννοείται και το είπε.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Αλέξανδρο από εδώ πέρα ούτως ή άλλως, mm-hmm. που πήγε χθες και είδε τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου με χορηγό επικοινωνία στο ρυθμό 949 στο Κατράκιο. Στο
1: έγινε,
0: Κατράκιο.
1: Λέει, χαμός.
0: Έγινε χαμός. Θα παίξουμε νησί Αθηνά ή όχι.
1: Βέβαια θα παίξουμε. Όχι καλέ, είσαι καλά. Βγάλα Κροατή εδώ να γίνει χαμός.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Φίλοι σου, ο ρυθμός και εσύ. Πώς σε λένε.
0: Εμείς είμαστε.
5: Καλημέρα.
0: Εμείς είμαστε φίλοι σου, οπότε για πάμε. Τι πιο τραγούδι.
1: Θες δεν θες να μας
5: πεις. Δεν θα πρωτοτυπήσω, παιδιά. Θα πω Ικαριώτικο, παρότι το τραγούδι είναι στην Τίνο.
0: Ναι.
5: Ας πούμε Ικαριώτικο.
0: Ναι, καλά, γιατί είναι και εύκολο γι' αυτό.
1: Έλα, δώστο.
0: Δώστο.
5: Λοιπόν, θα πω τη στροφή που δεν λένε όλοι, θα πω το τέλος, εντάξει.
1: Ναι.
0: Καλό, τι θες.
5: Τέλεια. Λοιπόν. Και θα χορέψουμε μαζί κι δυο το σκοπό των Ικαριωτικών. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, στα ημούς θα λησμονήσουμε. Στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι δυο ζεντήμωνα.
1: Παιδί μου, μας πήγε στην Ικαριά, μας πήγε, το χορέψαμε. Φοράω λευκό φουστάνι λινό τώρα και το χορεύω.
0: Και χορεύω. Και είμαστε εκεί πέρα σε ένα από τα πανηγύρια της Τίνου και χορεύουμε μαζί.
5: Μην το λερώσετε, παιδιά, τα κόμματα.
1: Δεν βαριέσαι, θα το πλύνουμε.
0: Και χορεύουμε εκεί μαζί. Άντε, λοιπόν.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε, αγαπημένοι. Bye bye, ευχαριστούμε.
5: Καλημέρα, γεια.
0: Λοιπόν, θα πάμε για διαφημίσεις. Γρήγορα να σου πούμε ότι δεν ξεχνάμε ότι είναι όλες τις ώρες εδώ μαζί μας ο Μασούτης και φέτος. Νέα προϊόντα Mr. Grant δοκίμασε σήμερα στον Μασούτη από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια Αθηνά. Σε πολύ οικονομικές τιμές, μεγάλες προσφορές, Μασούτης, ποιότητα, οικονομία μαζί.
1: Μαζί θα φύγουμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με κίνηση καιρό, παπάκια, τα πάντα.
0: Και γλέντια.
4: Μάτια μου, εγώ για σένα.
0: Έχουμε τώρα νησιώτικη διάθεση.
1: Τι έχω, κυρία Θόδη. Ναι, κυρία Θόδη.
0: Μετά την ήττα τη χθεσινή, ανέβηκε τώρα η διάθεση.
4: Ερώτα.
1: Το ξεπέρασες.
4: Άλλο δεν αντέχω.
6: Κατσαριδούλα, η μικρή

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το Κάτι Παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι Παίζει Powered by Day.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε 7:30 για να κάνουμε δουλίτσες και να περάσουμε και ωραία και να παίξουμε και το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά σε λίγο.
2: Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Εάν μπήκατε στα αυτοκίνητά σας και πηγαίνετε στις δουλειές σας, να ξέρετε ότι θα σας φτιάξουμε την ημέρα. Και αν είσαι έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις και στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χάτζη Ιωάννου έχουν ήδη ανοίξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hembolly Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
6: Η K92 κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Και μάθε και για την κίνηση στους δρόμους της πόλης από τον Πράκτορ Βουφού, το γνωστό πράκτορ που σηκώνει τον drone του καθημερινά.
10: Πράκτορ ελήφθη. Ελήφθη σήμα μάλιστα και πιάνουμε σήμα από τον drone στην Ηλιούπολη. What? Εκεί που έχει μποτιλιάρισμα, ναι, για να πας από την Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον Καρέ. Αυτό. Κατά τα άλλα, το ποταμάκι μας είναι στην άνοδο πυγμένο μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Κατεβαίνοντας από τη μεταμόρφωση ανατακτά διαστήματα, ένα σταμάτα ξεκίνα και τέλος, βγαίνοντας από την πόλη, αν είστε στο Σχιστό και στο Χαϊδάρι και πηγαίνετε προς τα Νεόκτιστα, δηλαδή προς την Ελευσίνα, θα κολλήσετε. Καλημέρα.
11: Ο καιρός σήμερα.
10: Γι' αυτό πάμε για τρέλες.
2: Φύγαμε. Έλα το καλοκαιράκι, είναι εδώ.
10: Σήμερα έχουμε καλοκαιρινά τραγούδια στον καιρό. Από την Αθηνά. Oh!

0: δροσιστούμε σήμερα.
1: Σιγά μας έκαμες μουσκεμά.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα εδώ θέλουμε να γίνουμε η όαση στην ζέστη του καλοκαιριού.
1: Αυτό θέλουμε να είμαστε για σας όλο το καλοκαίρι που θα είναι εδώ το Πάμε Πρωινό καθημερινά 7 με 10.

0: Με τον αγαπημένο μας τον Θοδωρή Φέρη ήρθε η στιγμή για να συζητήσουμε. Είναι το Πάμε Πρωινό της 5ης 11 Ιουνίου. Βασίλης Αθηνά και Μπέτη μέχρι και τις 10. Και τώρα...
1: Για πες.
2: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που εδώ στο ρυθμό ανοίγουμε το θέμα μας, το θέμα της ημέρας, το θέμα που συζητάμε με τους ακροατές μας. Και αυτή την ημέρα, επειδή είναι Πέμπτη και είναι 11 Ιουνίου, τι θέλω εγώ να σας κάνω, βρε? Θέλω να σας πάω στα καλοκαίρια μας. Αλλά θα γυρίσουμε και λίγο πίσω, στα παιδικά μας χρόνια. Ποια είναι η μυρωδιά που σας θυμίζει τα παιδικά σας καλοκαίρια? Τα καλοκαίρια που ζούσατε παιδιά. Κλείστε τα μάτια σου, Φορτούνη, κλείστε τα μάτια σου. Και εσύ, Αλέξανδρε, κάνε πίσω. Κλείστε τα μάτια σας και τραβήχτε τρεις μυρωδιές από τη μύτη. Και φέρε τώρα, πήγαινε πίσω εκεί που ήσουν παιδί 10 χρονών και γύριζε στην παραλία με τα κουβαδάκια. Και θυμίσου ποια
0: παίζει
2: είναι.
0: Σταματήστε ρε παιδιά να παίζετε
2: ρακέτες. Τότε δεν απαγορευόντουσαν οι ρακέτες, άστο να παίζει.
0: Ωραία.
2: Και θυμηθείτε ποια είναι αυτή η μυρωδιά που σας έρχεται στο μυαλό όταν θυμάστε τα καλοκαίρια σας σαν παιδιά.
0: Λοιπόν.
2: Έλα.
0: Το πλαστικό αυτό, το καουτσούκ από τα μπρατσάκια και το σωσίβιο.
2: Ναι φίλε. Τα καινούργια ειδικά.
0: Τα καινούργια που τα... Και τρίζανε. Βάλω και τα βάζεις και σε κολούσαν και στο δέρμα και ζοριζόσουν να τα φορέσεις.
2: Πω, αυτή η μυρωδιά χαρακτηριστική. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό εμένα. Και κάτι ακόμη, και το ψωμί, το φρεσκοψημένο ψωμί που έκανε η γιαγιά στην Κόνιτσα.
2: Φορτούνι. Που το άνοιγε και έκαιγε και βγαίνανε οι ατμοί μέσα. Πω, και βάζει και βουτυράκι μέσα. Και γι' αυτό τώρα στα τρώνε οι διαιτολόγοι. Γιατί η παιδί έτρωγε στα καρβέλια με τα βούτυρα. Κατάλαβε.
0: Και από πάνω βάζαμε και τη σοκολάτα την ωραία.
2: Α, έβαζε και σοκολάτα εσύ. Εγώ ευτυχώς δεν έβαζα σοκολάτα.
0: Έβαζα και σοκολάτα, άλυμα.
2: Πω.
0: Άλλη, εσύ μυρωδιά.
2: Εμένα, παιδιά, η βανίλια και η μαστίχα υποβρύχιο.
0: Ανέρεση.
2: Μόλις το μυρίζω, πηγαίνω πίσω έτσι στο τραπεζάκι με τη γιαγιούλα μου που μου το έβαζε και το έφτιαχνε έτσι ωραία, βάζε και παγάκια μέσα. Μαστίχα και βανίλια. Και υπήρχαν και κάτι μικρά μπολάκια, αν θυμάσαι, που ήταν διάφορα σαν στίφτη, σαν αυτό που είχε μέσα ένα κουταλάκι που σου δίνανε και έτρωγε τη βανίλια από μέσα. Το θυμάσαι αυτό.
0: Είναι πολύ μικρό κουταλάκι.
2: Ναι, το πολύ μικρού το κουταλάκι. Το κούτσικο.
0: Σαν, και είναι σαν τετράγωνο νύχι που ήταν.
2: Ναι, μπράβο. Σαν τετράγωνο. Τι ωραία.
0: Και ξέρεις ποιο άλλο. Και το λάδι το αντιλιακό που βγαίνουν ακόμη αυτά.
2: Καρύδα.
0: Η καρύδα, αυτή η χαρακτηριστική αυτή η φίρμα, η οποία κολούσε πάνω και σαν, δεν έφευγε, σαν κόλλα. Το έβαζες πάνω και μύριζε έντονα την καρύδα.
2: Ναι. Αυτό. Πω, τι ωραία. Θέλουμε να μας στείλετε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Ποια είναι, ρε παιδιά, αυτή η μυρωδιά που σε γυρίζει πίσω στα καλοκαίρια που έκανες παιδί?
0: Άντε, ντε.
2: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι εδώ.
1: Έτσι. Και το παπάκι είναι εδώ. Ήρθε. Και καλείς τώρα, μικρέ μας φίλε, μικρή μας φίλη, στο 210-68-35-722. 210-68-35-722, γιατί το παπάκι τέτοια ώρα πάει στην ποταμιά, βουτάει, λέει, τη φράση κατά από το νερό και αν τη βρεις, κερδίζεις διπλό εισιτήριο. Μάλιστα. Για τα Village Cinemas, να πας να δεις ταινιάρες στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, γιατί στα Village είναι, είναι συνώνυμο της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα.
0: Γιατί
1: έτσι,
0: τώρα που τελειώνουν και τα σχολεία, θα πάρετε έναν φίλο και θα πάτε να δείτε ταινία. Για να δούμε ποιος θα τα καταφέρει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Με λένε Χρήστο.
0: Χρήστο.
1: Καλημέρα. Τι, πόσο χρόνο είσαι?
2: 9.
1: Άτε, τι τάξη πας?
2: Τετάρτη.
1: Φανταστικά. Τετάρτη, μπράβο, βρες Χρήστο. Τι
0: τώρα
1: ωραία.
0: Πας προς σχολείο, δεν τελειώσετε ακόμη?
2: Όχι, τώρα.
0: Πώς παίζετε το παιχνίδι, για πες μας.
2: Βουτάει το παπάκι κάτω από την ποταμιά και λέει μια φράση και πρέπει να τη βρούμε.
0: Άντε να
1: φανταστικός,
0: δούμε. Για να δούμε.
1: Έλα βούτα παπί. Ωραία τα λες. Ωραία παπάκι, σ' ακούμε, πες τη φράση.
3: Βάλε μου λίγο αντιλιακό στην πλάτη για να μην καώ.
1: Καλά, εντάξει Χριστό.
0: Μάλλε, Χριστάρα,
1: είσαι
0: μπράβο.
1: Νομίζω πιο γρήγορος παίκτης που έχει περάσει από το παπάκι. Φανταστικός. Πώς το βρήκες με τη μία, καλέ?
0: Ήταν εύκολο.
1: Καταπληκτικός. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες και που πήρες να παίξεις.
0: Γεια σου,
1: γεια σου, αγόρι μου, καλό μάθημα.
0: Καλό μάθημα. Φοβερός.
1: Τέλειος, φανταστικός.
0: Μ' αρέσει που λέγαμε ότι είναι και δύσκολη φράση σήμερα που θα πει το παπάκι.
1: Όριστε, τι βρήκε ο Χρήστος. Άμα το παιδί είναι

0: δύο και τρεις και τέσσερις.
1: Ένα μου να μπορεί να αντισταθεί στην πέντη μαγείρα που φοράει ένα ροζ τάινι μικροσκοπικό μπικίνι
0: από μέσα.
1: Η μαπά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Φυσικά είναι μια. Ποια, τι συμβαίνουν όλα αυτά? Με ένα σούπερ τόσο δούλι μείνει διαφάνω καιρός πηγήνει.
2: Σήμερα είμαστε παιδιά. Βάλε μαντιλιακό στην πλάτη.
0: Έχει έρθει κατευθείαν από το καλοκαιρινό ΆΚΑ, γι' αυτό καταλαβαίνεις.
2: Ναι. Το θερινό ανοίγει στέγη.
0: Ανοίγει, ε. Όχι.
2: Πού να ξέρω εγώ,
0: φαντάζομαι εγώ τώρα. Ωραία, περάσατε.
2: Πολύ ωραία. Σας
0: ζηλέψαμε. Θέλαμε κι εμείς να είμαστε μέσα.
2: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Θα μπορούσαμε ένα
2: καπ' αλτό από πάνω. Όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα πολιτισμικά γεγονότα σημαντικά στη ζωή μας, που θα υπάρξει αυτός ο πολιτισμός και θα μπορούμε να πηγαίνουμε μαζί να δούμε.
0: Θα φορούσα κάτι μαύρο, αυτό που φορούσα σήμερα.
1: Γιατί σα στέει ο
2: γιατί φορούσα.
0: Και θα πανηγυρίσει από κάτω, κρυφά.
2: Και θα σκουδιέμαι. Όταν δεν θα είναι φάουλ, θα το σκουντάω και θα μου λε εσύ. Ναι, δεν φτάνει που άνταμα διαμαρτύρεται.
1: Θα πάτε εσείς να δείτε αγώνα δίπλα-δίπλα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πολιτισμένα.
2: Κοίτα, στο θα πάμε αγαπημένοι, θα φύγουμε μαλωμένοι. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Στο σπίτι θα μπορούσαμε, αλλά τώρα στο γήπεδο
2: το θέμα είναι, ρε παιδί μου, να μην βριζόμαστε, να δούμε πολιτισμένα έναν αγώνα.
0: Σιγά με βριστούμε καλά και εσύ τώρα.
1: Άντε καλέ, σιγά να μην βριστούμε.
0: Άλλο να μαλώσουμε, να πούμε ήταν δεν ήταν, άλλο να τσαναβριστούμε τώρα.
2: Αλλά θα ήταν ωραίο να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα, να πηγαίνουμε στους αγώνες και να μην φοβόμαστε.
0: Τώρα υποτίθεται ότι σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα, τον πέμπτο, υπάρχει ποσοστό και για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα είναι μόνο Ολυμπιακοί.
2: Α, ναι.
0: Αυτό προβλέπεται κανονικά.
2: Για να δούμε.
0: Δεν ξέρω αν για λόγους ασφαλείας θα γίνει.
2: Θα αφήσουν Παναθηναϊκούς να μπουν εκεί μέσα, καλέ, μην γίνει κανένα μαναφούχη.
0: Θα λέω βλακεία. Θα μας τα πει αύριο ο φίλος μας.
2: Πότε παίζουν την Κυριακή? Το Σάββατο,
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Ωραία. Μπήκε η Μπέτη Μαγκύρα, 450 δίνουμε ραντάρ σήμερα. Απλά σας το λέω. Είναι μετρητά.
2: 450.
1: 450, είναι πολλά τα λεφτά.
2: 450.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις για 450?
0: Μπουτιές.
1: Για 450.
2: Πες.
1: Πάω τι να κάνω, κουπί. Δεν με βλέπεις.
0: Πάω ντυμένος Παναθηναϊκός μέσα στο ΆΚΑ και πανηγυρίζει.
1: Για 450.
2: Το κάνεις για 450.
1: Δεν φοράω φανελάκι εγώ για ούτε για.
2: Άμα στα φέρω εδώ με τριτά ζεστά και αχνιστά.
0: Εντάξει, μου να κάνουμε ένα βίντεο έτσι για την πλάκα, το content. Λοιπόν, εντάξει. Θα πάμε διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε Dreamitary.
0: Να μην πούμε για την insurance market.
2: Α, βέβαια θα πούμε για την insurance market, αλλά νόμιζα θα ήθελε να το πει γιατί σ' αρέσει. Λοιπόν, το λέγαμε και πριν, παιδιά, αλλά κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όταν όμως χρειαστείς, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market, λοιπόν, σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Πώς λέγεται αυτό, Βασίλη?
0: Insurance Market.
2: Μπράβο.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
15: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο.

0: Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, θα σας πάμε συντροφιά ως τις 10. Άλλες 2 ώρες λοιπόν αγκαζέ μαζί θα είμαστε. Με δωράρες, με εισιτήρια C-Jets πηγενέλα στη Λέσχη, με Madame Bakira, με το έλα να πάμε στο νησί. Παίξατε?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Παίξατε, μπήκατε, βάλατε νικητή.
2: Το εκαριώτικο τραγούδισε.
1: Έχουμε 450 ευρώ μετρητά για το ραντάρ.
3: Πω.
1: Έτσι.
2: Σε λίγο έρχεται το πρώτο στοιχείο, έτσι ξεκινάμε.
1: Έρχεται το πρώτο στοιχείο σε λίγο λοιπόν. Έρχεται και το όλα στη φόρα. Θέλετε κάτι άλλο να πούμε πριν?
2: Τι να πούμε?
3: Να πούμε ότι είναι μια υπέροχη Πέμπτη.
1: Ναι.
3: Περιμένουμε γιατί έρχονται μηνύματα στο Viber.
1: Παρασκευή.
2: Ότι περιμένουμε και το τέταρτο στοιχείο του απρόσμενου επισκέπτη. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε 3.
1: Ναι, και στο 6937949949 θέλουμε να μας στείλετε τη μυρωδιά που σας φέρνει την ανάμνηση του καλοκαιριού, του παιδικού σας καλοκαιριού. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ το καλαμπόκι που τρώγαμε στην
3: Ξάνθη.
1: Το οποίο το λέγαμε κουκουνάρι. Εμείς δεν το λέγαμε καλαμπόκι. Κουκουνάρα, βραστή ή ψητή.
2: Και σου
3: είναι
2: και στα δόντια.
3: Γιατί λέγατε κουκουνάρα?
1: Γιατί είναι το κουκουνάρι του. Σαν κουκουνάρι.
2: Έτσι
1: είναι
2: το σχήμα του.
1: Το σχήμα του, ναι.
3: Αχ, τι ωραίο το
2: καλαμπόκι. Και σου είναι και στα δόντια και δεν έφευγε τίποτα.
1: Ναι, δεν έφευγε. Ψητό, τρώγατε ή βραστό? Εμένα βραστό
3: εγώ από τον καλαμποκά.
2: Ψητό.
1: Αλλά μου αρέσει και το βραστό. Πολύ.
2: Ωραίο είναι. Αλλά έξω στι βόλτε ψητό δεν το κάνουν.
1: Όχι, και τα δύο είχε.
2: Αλήθεια. Εμά ποτέ. Α, ναι.
3: Εμά είχε ψητό.
2: Αυτή είναι η δουλειά.
3: Και σου βάζε και το λατάκι από πάνω.
1: Αλλά δεν θα ξεχάσω κι εγώ ποτέ.
3: Την
1: μυρωδιά του αγκουριού το καλοκαίρι. Πολύ ωραίο.
3: Και τα τζούρια είναι ωραία.
1: Τα τζούρια
3: τι είναι? Τζούρια.
1: Τι είναι τα τζούρια?
3: Είναι σαν το αγκούρι,
1: ναι.
3: Αλλά είναι, ρε παιδί μου, κάτι ανάμεσα σε αγκούρι, κολοκύθι και πεπόνι. Είναι εκπληκτικό το ατζούρι.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω φάει
3: εγώ
1: τέτοιο.
3: Με το που πάω στο χωριό μου περνάει ο Μανάβης.
1: Πιάσε ένα τζούρι, ρε.
3: Και μου λέει, φέρα τζούρια. Φωνάζει. Φινά κατέβα, γιατί ξέρω ότι τρελαίνω.
2: Πιάσαμε. Ναι. Πώς φτάσαμε στα αγκούρια από τον απρόσμενο επισκέπτη?
1: Πάντα στα αγκούρια δεν φτάνουμε.
3: Τι να κάνουμε?
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δροσερό, πάμε πρωινό.
1: Με έναν τρόπο ή τον άλλο.
4: Ζορίζονται.
1: Έτσι, με τα αγκούρια και τα τζούρια. Μόνο ζόρια θα έρθουν. Να το ξέρετε.
3: Μην λέτε τέτοια.

0: Εγκρίνεται.
1: Εγκρίνεται, ξεγκρίνεται το όλα στη φορά. Θα είναι εδώ και θα βγαίνει κάθε μέρα. Δώσ' το.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φορά.
2: Όλα.
4: Πού φτάσαμε σαν κοινωνία? Πού φτάσαμε?
5: Ωραία, τι
4: που
5: συνέβη.
4: Πάμε. Να μην μπορεί ένας άνθρωπος να έχει έναν ωραιότατο σοφέρ.
1: Γιατί?
5: Ναι.
4: Αυτά είπε η Έλληνα Γαλήφα, παιδιά, εχθές στη συνέντευξή της. Να μην μπορώ να έχω έναν σοφέρ, λέει, τι να κάνουμε,
1: παιδιά,
4: σε τέτοια κοινωνία που ζούμε.
1: Μα το, γιατί να μην μπορεί να τον
4: Δεν
1: έχει.
4: Θέλει να οδηγήσει και τι κάνει, ξέρεις?
1: Τι, παίρνει ταξί.
4: Παίρνει ταξί, αλλά για να κοιμάται. Γλιτώνει, λέει, έτσι, δεν παίρνει αυτοκίνητο να οδηγήσει.
5: Και
4: παίρνει
5: κερδίζει
4: το
5: χρόνο ύπνο.
4: Μία ώρα ύπνο, πανέξυπνο, λέει, κερδίζει.
1: Ωραίο.
4: Μα
1: να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να πάρει, λέει, σοφέρ? Για να μην την κράξουν, ή δεν
4: χρήματα.
1: Έχει τα χρήματα.
5: Είναι, ναι, ένα έξτρα έξοδο.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Εγώ ένα σοφέρ θα ήθελα.
4: Ναι.
1: Και ένα μάγειρα. Να μου μαγειρεύει.
4: Λοιπόν, είναι απαραίτητα.
5: Και τα δύο είναι χρήσιμα. Αλλά να σου πω κάτι. Άμα παίρνει κάθε μέρα ταξί, μάνι, μάνι, να του ο μισθό.
4: Λοιπόν, δεν βγαίνει εσύ και εγώ οικονομικά,
5: φαντάζομαι,
4: να τα βάλεις κάτω. Μισή ωρίτσα, λέει, καθημερινά ξεκλέβω,
1: ναι,
4: που κοιμάμαι στο
1: σοφέρ,
4: ταξί.
1: Δεν μπορείς να τον πάρεις για να σε πετάξει μια φορά τη μέρα. Τον παίρνεις και τον κλείνεις τύπου 8 ώρα, παιδί μου,
5: ακόμα
1: την ημέρα.
5: Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, κατάλαβες.
5: Δεν
1: βγαίνει το ίδιο,
5: βγαίνει,
1: φαντάζομαι.
5: Βγαίνει.
4: Λοιπόν, ακούστε το κόλπο τώρα. Μπαίνει μέσα. Ναι. Λέει στον ταξιτζή, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δεν σας πειράζει καθόλου.
1: Ναι.
4: Εγώ τώρα, λέει, είμαι πολύ κουρασμένη. Δεν κοιμάται πίσω. Ξαπλώνει κανονικά. Οριζόντια, λέει, στο πίσω κάθισμα.
5: Αποκλείεται.
4: Ναι. Δεν σας πειράζει.
1: Αυτή είναι 2 μέτρα, δεν χωράει η γαλήφα.
4: Μαζεύει ποδαράκια.
5: Θα έχει τρομάξει.
1: Κουβαλάει και μαξιλάρι, λέει, μαζί.
4: Όχι, λέει, τι είναι με πειράζει. Και τη ρωτάνε, λέει κιόλα, τι μουσική θέλετε να ακούτε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Βάλω τι θέλει. Λοιπόν, ξαπλάρει πίσω.
1: Ρυθμό 949 να ακούει και δεν μας νοιάζει τίποτα.
4: Ήθελα να τη το πω, βρε Συμπέτη. Βάλε ρυθμό.
5: Μα θα ξυπνάει με εμάς, παιδί μου, τόσα γέλια, τόσες φωνές εδώ πέρα.
4: Ναι, δεν θα μπορεί να κοιμηθεί. Έχεις δίκιο, ρε Φορτούνη.
5: Βάλει κάτι πιο χαλαρό.
4: Πάντως είναι ωραία λύση και πάρα πολύ γέλασε και πάρα πολύ πλάκα είχε.
5: Μια χαρά το σκέφτηκε.
4: Πλάκα όμως δεν είχε καθόλου. Αυτό το αστείο που κάνουν στην Face Κορδά. Κάθε μέρα της πετάνε μία σπόντα για το γάμο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν,
1: μα
4: η κυρία
1: δεν τους έχει καλέσει, αλλά δεν λέει κιόλας, παιδιά, θα γίνει σε κλειστό κύκλο. Θα έρθουν μόνο γονείς.
4: Δεν είναι αυτό.
5: Τι
4: είναι,
5: είπαν,
4: ότι η κυρία Παγιατάκη δεν έχετε προσέξει ότι όλο την αποτρέπει.
1: Ναι, τι? Δεν θυμάστε πριν μερικούς μήνες.
4: Με το
1: που είχαμε πει εδώ όλα στη φόρα, θα καθυστερήσει, θα υπάρχει,
4: ναι,
1: μια καθυστέρηση. Και λέει, τρομάζει και αυτό.
5: Αυτό
1: όχι, όχι, λέει, θα υπάρξει μια καθυστέρηση.
5: Και υπήρξε.
1: Και τώρα ξέρει τι γύρισε και τη είπε.
4: Είσαι, της λέει, μια χαρά γυναίκα. Τι θέλεις, λέει, να παντρευτείς?
1: Ναι.
4: Κατά. Και λέει, το λέει και αυτό, λέει, η Παγιατάκη.
1: Ναι. Μία σου λέει για την καθυστέρηση, ναι, μία τι θες να παντρευτείς. Είναι σαν να βλέπει κάτι δυσίωνο, ναι, ρε παιδί
5: όταν
1: μου.
5: Όταν στο λέει η Βίκη Παγιατάκη, έχει βαρύτητα.
4: Τι κοιτάει στα μάτια της, λέει, πες ό,τι θέλεις τώρα, της λέει. Τι γίνεται?
1: Λέει να το πω και λέει, ναι, αυτή να το πεις.
5: Εγώ την εμπιστεύομαι τη Βίκη την Παγιατάκη. Γιατί δεν είχε, πει, δεν είχε πει για πρωτιά για τον Ακύλα.
1: Τι θες, λέει, τώρα? Έχεις τα παιδιά σου, έχεις κάνει ήδη μια φορά την,
4: ναι,
1: οικογένεια, γιατί ξαναπαντρεύεσαι?
4: Παιδί μου,
1: και λέει, έτσι είμαι εγώ. Εγώ είμαι, λέει, παραδοσιακή.
4: Τι
1: λέει,
4: είμαι, λέει, σαν και σένα? Γιατί η κυρία Παγιατάκη δεν ήθελε.
5: Μπορεί να τα ζητούσε στα πλαίσια της παρέας. Είχε βγει από το επαγγελματικό περιβάλλον και σε
1: ζητούσε. Ναι, αλλά μία της λες θα καθυστερήσει ο γάμος. Μία της λες τι θες και παντρεύεσαι. Εγώ θα τα περνάω σημάδια αυτά.
5: Γιατί
4: το συγκεκριμένο πρόσωπο που στα λέει.
5: Ναι, το κατάλαβα.
4: Εγώ δεν θέλω.
5: Σωστά.
4: Εγώ έλαβε, παιδί μου, τώρα, αλλά θα πάνε
1: και
4: τέλεια.
1: Και να σου πω
4: τώρα
1: και κάτι. Τόσα χρόνια ήταν και με την πατέρα. Ας πάρει και μια δεύτερη γνώμη.
5: Μπράβο, αυτό το λέω.
4: Πάρε και την γνώμη τώρα.
1: Πάρε και την κυρία Λίτσα, πες, κυρία Λίτσα, να το τολμήσω.
4: Ορίστε. Συνάντηση κορυφής είχαμε, παιδιά, στην Αγγλία.
1: Ποιος?
4: Εκεί δεν μένει ο David Beckham.
5: Ναι. Βεβαίως, ωραία.
4: Άνοιξε το σπίτι του και έβαλε μέσα το Γιάννη Αντετοκούνμπο.
1: Και αντάλλαξαν φανέλες. Γιατί,
4: ναι,
1: η Αθηνά?
4: Το έχουν αυτό σαν ήθιστε. Οι παίκτες οι μεγάλοι όταν συναντιούνται για έξοδο δίνουν,
1: ναι, αλλά γιατί
4: του
1: συναντήθηκαν αυτοί οι δύο?
4: Συναντήθηκαν, τον κάλεσε.
5: Ναι.
4: Τον κάλεσε στο σπίτι του.
1: Και δεν έχω δουλειά. Δεν πετάγομαι μέχρι την Αγγλία να πιω έναν καφέ με τον
5: Είχαν γνωριστεί εδώ όταν κάναμε εμείς τις φωτογραφίες στην αρχή τότε. Θυμάστε καλά.
4: Ναι, σε εμάς,
5: εγώ είχα βγάλει το ραντεβού του.
1: Ναι, ναι, εγώ τον είχα πιάσει από το χέρι τον Ντέιβιντ και είχαμε βγάλει φωτογραφίες στον δρόμο. Περνώντας τον δρόμο, ερχόντας απέναντι, τον είδε που ήταν με τον Φορτούνι.
5: Και βγάζομαι σέλφι.
1: Και γνωρίστηκαν και είπα να πιούμε έναν καφέ. Πέρασε ένα χρόνο, λέει, δεν πήρε και του ρίμα τον καφέ.
5: Αυτό συνέβη.
4: Και συναντήθηκαν στο σπίτι του μεγάλου Σταρ Ντέιβιντ. Μπέκαμ, αντάλλαξαν φανέλες, φιλιά, αγκαλές και αυτά. Και εγώ θέλω να τους πω ότι σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που έχει χρόνο να φιλοξενήσει και άλλους ανθρώπους στο σπίτι, και εμείς εδώ είμαστε, να μας καλέσει.
1: Εμείς θα του πάμε όχι μόνο φανέλες, γλυκό του κουταλιού, σικαλάκι, καρπούζι,
4: ατζούρια.
1: Ατζούρια. Δεν θα πάμε με μια φανέλα.
4: Είσαι καλά, 3 κιλά ατζούρι θα του πάω. Θα του γυρίσει το μάτι του άντρα
1: και θα του πούμε: το βλέπει, Μπέκαμ, αυτό! Είναι πολύ καλό!
5: Περνάει στον έλεγχο, τον τζούρι.
4: Περνάει.
3: Το ραντάρ του ρυθμού είναι
5: μισό λεπτό, γιατί τώρα σκανάρει άλλο πράγμα.
3: Στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
5: Είναι κρίμα να πάνε χαμένα, παιδιά. 450 ευρώ μετρητά. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να είναι Λέων. Δεν λέω ημερομηνίες, που να είναι στο ζώδιο Λέων.
4: Εγώ. Πολύ καλά. Έχω τα άλλα δύο στοιχεία για 450 ευρώ μετρητά.

0: εμείς.
1: Λοιπόν, ναι. Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας στείλανε. Θέμα ημέρας στο Για Πες λοιπόν σήμερα είναι μυρωδιές που σας πάνε πίσω στα παιδικά σας χρόνια που έχουν μείνει ανεξίτηλες μέσα στο μυαλό σας. Δηλαδή και ειδικά καλοκαιρινές, έτσι. Ναι. Τι σας φέρνει στο νου λοιπόν τα παιδικά καλοκαίρια, λέει η Μαριάννα. Πεύκο στην κατασκήνωση με τις τέντες. Θεϊκό. Παιδιά, το πεύκο είναι φανταστική μυρωδιά.
2: Ισχύει.
1: Ειδικά στη ζέστη εκεί το καλοκαίρι που θες λίγο να τον πάρεις, να γύρεις και να τον πάρεις τον υπνάκο. Το πεύκο είναι.
3: Τι είναι, μέχρι να πει τον υπνάκο τρόμο.
1: Λοιπόν, ναι. Η Ελίτσα λέει: δύο μήνες κάθε καλοκαίρι στο σπίτι της γιαγιάς στη θάλασσα η μυρωδιά του σπιτικού φαγητού. Το ζεστό ψωμί που με έστελνε να παίρνω και η σαλάτα με τις ντομάτες από τον κήπο της. Πού να μυρίζει πια
2: ντομάτα. Δεν μυρίζουν οι
3: ντομάτες πια, ρε παιδιά.
1: Δεν μυρίζουν. Όταν γινούσαμε λέει πεινασμένοι και κουραστοί. Από τα παιχνίδια και τις βουτιές στη θάλασσα.
3: Η μυρωδιά της ντομάτας.
2: Και το κοτσάνι που κόβεις.
1: Γλυκό καρπούζι του κουταλιού. Αυτό το βάζω, λέει, το ρίμαζα. Και η γιαγιά δεν ήξερε πού να το κρύψει και πάντα το βρίσκα. Λέει η ζωγραφιά. Ο Παύλος λέει: η μυρωδιά είναι μία. Των κεφτέδων στον μπολ στην παραλία μόλις γέννησα την
2: τέτοια. Ναι, Παύλο!
1: Σωστό! Ναι, Παύλο, είσαι
3: βέβαιο!
1: Η Αλίκη λέει η μυρωδιά του καρπουζιού στην παραλία.
3: Ναι.
1: Και του καρπούζιου, ναι. Παιδιά.
3: Που το βάζανε ωραία. Μέσα στη θάλασσα, θυμάσαι, για να παγώνει.
2: Που γέμιζε ζουμιά και κολούσε.
1: Ο Παναγιώτης λέει τα παιδικά καλοκαίρια είναι η μυρωδιά του αντιλιακού καροτέν, ενός σπονσόρ. Και αυτή η αλμύρα που γυρνάγαμε σπίτι μας και μας κυνήγαγε η μάνα μας να κάνουμε μπάνιο και εμείς ήμασταν σε άρνηση.
3: Ναι.
1: Εγώ, παιδιά, όταν φεύγω από τη θάλασσα δεν θέλω να κάνω ντους. Μ' αρέσει να με
3: ενδιαφέρει
1: πάνω μου. Και να ξέρετε ότι κάνει και πάρα πολύ καλό στο
3: δέρμα.
1: Πολύ.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Και
2: γιατί είναι κάποιοι...
1: όλα τα σπυράκια. Ναι. Όσο περισσότερο μένει στο δέρμα.
3: Μένω εγώ με την αλμύρα.
2: Αρκεί να είναι καθαρή η θάλασσα. Έτσι. Γιατί αν η θάλασσα δεν είναι καθαρή.
1: Δεν ξεβγάζει.
2: Ναι, γιατί κάποιοι θέλουν αμέσως να κάνουν ντουζ, ρε παιδί μου. Το βγάλω από πάνω. Σήμερα δεν με ενοχλεί.
1: Ο άντρας μου δεν μπορεί. Θέλει να κάνει ντουζ. Και πριν μπει στο μπάνιο δεν μπορεί. Του φέρνει φαγούρα.
3: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όπω μου αρέσει και που βλέπω ότι έρχεται ένα στοιχείο.
2: Και χτυπάει και το τηλέφωνο.
3: Αυτό να πρόσμενο επισκέπτη.
2: Τι έχουμε, για να δώσε μα έρευνα.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά, θα μα πείτε ποιο είναι τελικά. Τι γίνεται.
2: Παιδιά, ανοίγουμε ένα φάκελο που γράφει πάνω τέταρτο στοιχείο. Μέχρι στιγμής έχουμε τρία.
3: Μία απρόσμενο επισκέπτη.
2: Μία,
3: ναι,
2: εικόνα της Παναγίας. Ένα περιδέρεο. Ένα κρεμαστό.
1: Ένα κολιέ που έχει ένα ανάποδο σαν, και... σαν πέταλο. Σαν
3: δύο λουκάνικα χωριάτικα.
2: Δύο λουκάνικα και τώρα. Γεια.
1: Η Μαντόνα.
2: Η Μαντόνα. Έλα, θα έχουμε καλεσμένη τη Μαντόνα.
3: Η Μαντόνα, μία φωτογραφία της Μαντόνα.
2: Δεν ήξερα ότι η Μαντόνα πιστεύει.
3: Από πίσω φαινόταν σαν την Εφη Σαρή.
2: Δεν ήξερα ότι η Μαντόνα πιστεύει.
3: Τρελάθηκα, έλεγε ο φίλε, έρχεται η Εφάρα εδώ πέρα, θα γίνουμε
2: πιστεύεις
3: τώρα.
2: Πιστεύεις στην Παναγία της Σουμελά.
3: Ποιος, παιδί μου.
2: Η Μαντόνα.
1: Μα η Μαντόνα είναι, το Μαντόνα σημαίνει Παναγία.
3: Κάτι γίνεται.
1: Μήπως είναι γυναίκα, γιατί μέσα στο μυαλό μας πήγαινε σε άντρα μέχρι τώρα.
3: Λες να είναι φορέα. Αλλά τι δουλειά έχει η γυναίκα με τα λουκάνικα, τα χωριά του.
1: Με τη λίμνη λαστήρα.
2: Γιατί δεν τρώει η φουρέιρα βουλκάνικα, απαραίτητα. Δεν μπορεί.
3: Και τι είναι στοιχείο αυτό.
2: Να είναι ο αγαπημένος στις μεζές, δεν ξέρεις.
3: Έχουμε λοιπόν μία εικόνα της Παναγίας, δύο λουκάνικα χωριάτικα από τη λίμνη πλαστήρα.
1: Ναι.
3: Ένα
1: της Παναγίας Σουμελά. Δεν ξέρουμε αν ήταν, ναι, τυχαίο μία εικόνα που έτυχε να είναι η Παναγία Σουμελά, γιατί πήγε το μυαλό μας σε ποντιακή καταγωγή.
3: Και μία φωτογραφία.
1: Δηλαδή
3: της
1: έχουμε
3: Μαντώνα.
1: Μπερδευτεί, δεν είναι ξεκάθαρα τα στοιχεία.
3: Η Μαντόνα είναι πριν, βάλει η οπίστια ή μετά.
2: Είναι
3: πριν.
2: Τώρα στο Pride, τώρα που έκανε στη Νέα Υόρκη. Τα έχει βάλει τα οπίστια.
1: Έχει εδώ οπίστια. Δεν έχει εδώ, δεν
2: από πίσω έχει.
1: Δεν φαίνεται.
3: Τι να πω τώρα. Ποιο να.
1: Δεν έχει εδώ γιατί κρέμονται. Δεν είναι καλά βαλμένα.
2: Λοιπόν,
1: εδώ δεν έχει.
2: Άρα η Μαντόνα προ.
3: Και άλλο στοιχείο λογικά.
2: Παιδιά, αυτά δεν είναι στοιχεία τώρα. Είναι ψυχεδέλεια.
3: Αν βρήκατε εσείς ποιο θα είναι ο πρόσμενος επισκέπτης, το πάμε πρωινό.
1: Βοηθήστε, ρε παιδιά.
3: Μας.
1: Βοηθήστε γιατί μπορεί να σκάσει από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα.

0: Αν η Άννα Βύση δεν είχε ανεβάσει φωτογραφία ότι είναι στη Νέα Υόρκη,
1: θα πήγαινε στην αυτή.
0: Θα νομίζαμε ότι είναι αυτή.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι και η Φουρέιρα που τη φωνάζουν
0: και
1: Παναγία Φουρέιρα.
0: Και η Άννα Βύση που τη αρέσει.
1: Και μπορεί να τη αρέσουν τα λουκάνικα.
0: Θα θέλαμε να είναι και οι δύο.
2: Θα θέλαμε.
0: Θα δούμε τώρα.
2: Θα δούμε. Θα δούμε. Τι,
0: να πάμε για διάλειμμα πρέπει.
2: Θα πάμε για διάλειμμα, αλλά πριν πάμε για διάλειμμα, περίμενε. Τα σκέφτομαι εγώ όλα. Σκέφτομαι και την αυτία στα ταξίδια που σου χαλάει τη διάθεση.
1: Ναι, εσύ γιατί λοιπόν. Δίνουμε και πολλά εισιτήρια, πήγαινε έλα με το.
0: Μπράβο, με το
2: Travel Fix ODF, παιδιά. Η λύση, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου και είναι από τη Unipharma. Να το πάρετε, να το δοκιμάσετε τώρα στα ταξίδια σας. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, να σκεφτούμε, ρε παιδιά, ποιος μπορεί να είναι ο απρόσμενος επισκέπτης.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πραγματικά.
2: Στείλαν τίποτα στο Viber, Αλέξανδρε.
3: Κάτι έχουν στείλει, για να δούμε.
2: Σίγουρα. Ωραία. Θα έρθει η Μαντάμ Μπακύρα.
1: Θα ρωτήσουμε την Μαντάμ Μπακύρα. Τι μπορεί να ξέρει, ρε.
2: Λες να έρχεται με κανένα στοιχείο κι αυτή.
1: Δεν ξέρω. 2-10-68-35-7-22. Μετά το διάλειμμα όμως.
0: Αυτή σίγουρα θα ξέρει, ναι.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη. Είναι η Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Νιάου. Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή.
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus. Plus, plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
20: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
25: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
27: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
28: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
29: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949, λοιπόν, έκτακτη ανακοίνωση. Έχουμε νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες. Τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή για τη Μασούτης. 50 χρόνια εμπιστοσύνη, ρε παιδιά, κάθε μέρα. Και εμείς τώρα έχουμε εμπιστοσύνη στο Βασίλη Φορτούρη για να μας πει την κίνηση.
29: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
30: Γι' αυτό είναι ο Πράκτορ εδώ για να μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Συνοφριωμένο σε βελίσκο.
0: Ναι, γιατί μέχρι για ένα κουνούπι, όχι τίποτα άλλο. Κάτσε λίγο να δούμε εδώ, γιατί έχει χαλάσει ο χάρτης μου. Αλλά βλέπω, ναι, μποτιλιάρισμα κλασικά το ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Στο ανέβασμα της Κηφισίας θα κολλήσετε μέχρι το Χαλάνδρι. Όλο το κέντρο είναι προβληματικό, κυρίως και η άνοδος της Συγκρού μέχρι τους Στήλους. Τώρα στην παραλιακή, από τον Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο κατεβαίνοντας έχει ποτηλιάρισμα και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, κλασικά, αν κατευθύνεστε από το Χαϊδάρι για να βγείτε προς την Ελευσίνα, θα ποτηλιαριστείτε. Υπομονή και στους κόμβους της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.
2: Αχ, τώρα θα σας πω τον ύμνο, έχω πολύ άγχος.
0: Oh!

0: καλέσουνα.
1: Sleep Club.
2: Το έχω βγάλει. Κάτσε να πάρω ανάσα.
1: Το έχω βάλει στα βράχια, τα στεγνώνει.
0: Πες μου πότε μπαίνω.
1: Και
0: κάθε μέρα στο ρυθμό ακούστο πάμε πρωινό. Σε Πειραιά και σε Καστέλα ο Φορτούνης είναι τρέλα. Σε Πάτρα και Αιγύρα πρωινό με τη Μαγκύρα. Ταξίδια υπερπόντια, αφαλίδω ακού την πόντια. Σε Επαρχία και στη Λάρισα έχει ζέστη και λαχτάρισα. Και για καματέρο πρέπει να σου πω καιρό. Θα είναι έθριο πολύ, θα ανέβουν οι βαθμοί. Θες να

0: this place.
1: Deli, I love Deli.
2: That's lovely. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
1: Η Madame Bakira έρχεται, έτσι. 2-10-68-35-7-22. Γεια, ξεκινάτε να καλείτε.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Με τον Αντώνη Ρέμο, κατάλληλη στιγμή για να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακύρα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, κυρία Φαλίδου.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίχτε την πόρτα.
2: Ντάμιον γκρ.
3: Μαντάμ Μπακύρα.
1: Good morning. Σήμερα σας περιμέναμε όπως ο διψασμένος στο νερό.
0: Λοιπόν, γιατί, πείτε μας, ποιος είναι ο πρόσμενος.
1: Περιμένουμε έναν απρόσμενο επισκέπτη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μας έχουν δοθεί τέσσερα στοιχεία. Το πρώτο είναι μια εικόνα της Παναγίας σου Μελά. Το δεύτερο, δύο λουκάνικα χωριάτικα από τη λίμνη την πλαστεία.
4: Μη συνεχίζεις και να ξέρω, δεν πρόκειται να πω.
1: Γιατί, Μαντάμ Μπακύρα.
4: Γιατί οι άνθρωποι εδώ κάνουν μια δουλειά. Σας ετοιμάζουν έναν καλλιτέχνη να έρθει.
0: Ξέρει. Ναι, καλά κάνετε εσείς.
4: Δεν γίνεται.
0: Σίγουρα.
4: Να σας δώσω μόνο ένα πράγμα.
1: Ναι.
4: Είναι γυναίκα.
1: Είναι γυναίκα.
4: Ναι.
0: Ωραία, αυτό είναι μεγάλο. Το 50% το αποκλείω.
4: Είναι γυναίκα.
1: Α, δεν είναι ο Ηλίας Βρετός που είχα σκεφτεί εγώ.
0: Όχι.
1: Χάρηκα με το.
0: Είναι ωραίο στοιχείο αυτό τώρα. Ευχαριστούμε. Ωραία πληροφορία.
4: Να είστε καλά.
0: Ωραία.
4: Να είστε καλά, είναι γυναίκα. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Ωραία, θα σκεφτούμε.
0: Ωραία.
1: Καλά, δεν ξέρουμε και πότε.
4: Θα βοήθησα πάρα πολύ.
0: Πέμπτο στοιχείο από την κυρία Μπακύρα.
4: Και μπορεί να με κυνηγάει αυτή
0: τη στιγμή.
4: Καλά, δεν πειράζει.
0: Ωραία.
1: Δούμε τώρα.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε τώρα.
4: Πάμε να παίξουμε.
3: Nailed it.
4: I saw you that I yeah. Λοιπόν, are you gonna nail it or not? Ποιος είναι στη γραμμή? Καλημέρα.
5: Καλημέρα,
4: γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Καλημέρα, είμαι η Αλεξάνδρα.
4: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πού βρίσκεσαι, Αλεξάνδρα, στα μάξι?
5: Μόλις πάρκαρα, είστε τη χειρούλη μου.
4: Μπράβο, είδες, πήρες εμάς και βρήκες πάρκινγκ.
5: Αυτό.
4: Μεγάλη υπόθεση τώρα, έτσι. Και πού βρήκες πάρκινγκ?
5: Βρήκα έξω από τη δουλειά, παιδιά. Οπότε
0: είμαστε γουρλίδες, εννοείς.
4: Μιλάμε,
0: εννοείς,
4: δεν
0: μάλιστα.
4: Είναι για γούρι, αυτό είναι κολοβαρία.
0: Ναι,
4: έτσι λέγεται.
1: Για να δούμε, θα κερδίσει και τις πίτσες.
0: Εύκολο θα είναι.
4: Σίγουρα θα τις κερδίσει, γιατί πιστεύω θα το βρει με το πρώτο.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
4: Λοιπόν, πάω. Αλεξάνδρα, ξεκινάω.
5: Πάμε.
4: If I could have in the clouds a gas station, in the void endangering myself for my unfair star, the hard scrap metals in a body condemned.
1: Το βρήκα.
5: Το μόνο που ήρθε που μου έρχεται είναι το βενζινάδικο.
0: Για πες το.
4: Αλεξάνδρα.
5: Είναι όμως το να μπορούσα.
0: Σας τα
4: συνεπά. Είναι κουκλά μου. If I could have the clouds and gas station.
6: Κόψτε το γυαλί. Κόψτε το φιλί. Να μείνω να μεθώ.
0: Άλλο κομμάτι βέβαια, αλλά μια χαρά μας αρέσει αυτό.
1: Αυτό είναι το ρεφρέν. Να μπορούσα στα σύννεφα.
6: Να μπορούσα στα σύννεφα.
0: Αλλά αυτό είναι, το βρήκες. Μπράβο, αγαπημένη.
4: Μπράβο, ρε Αλεξάνδρα. Πάρκινγκ βρήκες. Το τραγούδι το βρήκες. Αν βρεις και ένα καζάλι λίρες να μας δώσεις και εμάς καμία.
1: Σίγουρα θα πάρεις δύο πίτσες φαν Bianca Al Forno από την Pizza Fan, η οποία έβαλε στην οικογένειά της και τη μεγάλωσε κι άλλο το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Είναι καταπληκτική στην Αργυρούπολη. Θα φας δύο πίτσες εκπληκτικές να παραγγείλεις.
4: Έχεις παρέα να φας τις πιτσές?
5: Έχω άντρα, παιδιά, σκύλο.
4: Σούπερ, Αλεξάνδρα. Δηλαδή δεν θα φας τίποτα εσύ με λίγα λόγια. Θα τα φάνε όλα
0: για. Να σου πω, Αλεξάνδρα, μήπως έχεις καμιά μαντεψιά για τον απρόσμενο που ψάχνουμε εμείς?
5: Τίποτα, στην αρχή σκέφτηκα μήπως ήταν η Μαντό. Αλλά ναι, μετά λέω λίγο περίεργο.
1: Η Μαντό, λες?
5: Μαντόνα, κατάλαβα τώρα.
4: Η Μαντόνα, με ερχόταν εδώ η Μαντόνα, Αλεξάνδρα μου, όπως καταλαβαίνεις.
0: Θα πρέπει να μας πούνε να φοράμε περούκες,
5: είδε. Εγώ έλεγα τη Μαντό, τη
1: δική μας τη Μαντό.
4: Τη Μαντό.
1: Ναι, ωραία θα ήταν η Μαντό. Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Bye bye. Have a nice day. Θέλεις δωράκια, πάρ' το. Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' το. Θέλεις και πείμα, πάρ' το.

0: εδώ πέρα τώρα είμαστε συνοφριωμένοι. Σκεφτόμαστε, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη.
1: Έχουμε σκάσει, ρε παιδιά, ποιο μπορεί να είναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είναι και άλλα προβλήματα χειρότερα από αυτά. Όπως έχουν οι πολλοί άνθρωποι, κυρίως κάποιες ηλικίες και πάνω, με αποκορύφωμα στην Κίνα, που ναι, η κατάσταση έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Πολλοί νέοι και μεγαλύτερη ηλικία δέχονται συνεχώς, παιδιά, τεράστια πίεση για να βρουν σύντροφο. Για να παντρευτούν. Και η μόνιμη ερώτηση λοιπόν στις οικογένειές τους είναι, Μπέτη και Αθηνά, πότε θα παντρευτείς εσύ? Αυτό δεν είναι μόνο των Κινέζων προνόμιο, είναι και δικό μας προνόμιο.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν της Ελλάδας. Το έχει και στην Κίνα αυτό.
0: Ακόμα
1: το...
0: χειρότερα. Γι' αυτό έχει βρεθεί και έχει φτιαχτεί μία εφαρμογή.
1: Τι
0: από
1: εφαρμογή?
0: Την αρχή. Τι κάνεις λοιπόν? Ενοικίαση συντρόφου. Μπαίνεις στην εφαρμογή, διαλέγεις ένα άτομο που θα παριστάνει τη σχέση σου στο πατρικό σου. Γιατί ρε εσύ? Σε γιορτές. Για λίγες ώρες, για μερικές ημέρες. Αναλόγως πόσο θέλεις εσύ. Λοιπόν, οι τιμές, να ξέρετε, ανεβαίνουν κατακόρυφα στις γιορτές. Γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Σου λέει, πώς θα πάω τώρα στο πατρικό, αν δεν έχω τον την σύντροφο μαζί, για να κόψω το βήχα. Για πολλούς όμως, αξίζει το κόστος. Σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ θα τα δώσω τα λεφτά.
1: Να γλιτώσω την κρίνια μια ώρα τη θεία να μου λέει, εσύ θα βρεις ένα καλό κορίτσι.
0: Μπράβο. Θα πληρώσω και λίγο παραπάνω.
1: Τούτη είχε το φλουρί. Ού, θα είναι τυχερό, θα βρει νύφη αυτή τη χρονιά.
0: Τις άβολες συζητήσεις.
1: Και επίσης
0: στην εφαρμογή βάζεις και ακριβώς τους όρους. Δηλαδή, μέχρι που θα φτάσει η οικειότητα, αν θα δώσεις φίλη στο μάγουλο.
1: Μπορώ να παραγγείλω, ας πούμε, και κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, να είναι ΑΕΚ. Για να καλύπτει κάποια θέματα που έχουν γονείς.
0: Υποδίεται τον ΑΕΚ.
1: Ναι, θα υποδίεται. Δεν χρειάζεται να είναι. Μπορεί να υποδίεται την πόντια. Ναι, γιατί εμείς στο σπίτι μου είχαμε και κάποια φλάνταρτς, ας πούμε.
0: Φιλή στο μάγουλο, μέχρι εκεί. Απαγορεύονται οι ερωτικές περιπτύξεις και απαγορεύεται και η συναισθηματική έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοιο έτσι. Και άμα σε ρωτήσουν κιόλας πώς γνωριστήκατε, τι θα πεις? Από εφαρμογή.
1: Από εφαρμογή θα πεις, είναι μόδα τώρα. Εντάξει, πώς το ακούτε αυτό? Μπορεί
0: εμένα
1: να έχει πέρασει και εδώ.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα.
1: Ωραία
0: με
1: ιδέα
0: αφορά κιόλας. Να σου πω κάτω-κάτω.
1: Γιατί σε αφορά?
0: Εντάξει, θα την χρησιμοποιήσω την εφαρμογή. Νομίζω να με ρωτάνε
1: ανάγκη
0: πότε θα παντρευτείς και πότε θα παντρευτείς.
1: Σε ρωτάνε? Ωραία, πες τους, παιδί μου, να φορούμε.
0: Κάθε φορά που πάω στα Γιάννα υπάρχουν αυτές τις συζητήσεις. Όχι από τους δικούς μου,
1: από τους ανθρώπους
0: που έρχονται.
1: Ποτέ! Πες και εσύ, είναι ανάγκη να πεις αν θα βρεις, θα παντρευτείς ή όχι. Κοίταξε, δεν ησυχάζεις, αγάπη μου, γιατί μόλις παντρευτείς, μετά θα σε ρωτάνε πότε θα κάνεις παιδί. Μόλις κάνεις ένα παιδί, μετά θα σου πούνε έχεις αγόρι, κάνε κορίτσι. Έχεις κορίτσι, κάνε αγόρι. Πότε θα το κάνεις το αγόρι? Δηλαδή δεν γλιτώνεις.
2: Ένα ίσον κανένα.
1: Πάντα κάτι θα. Ένα ίσον κανένα.
2: Καλέ τώρα, έχει τρελαθεί. Νομίζω ότι θα γλιτώσεις
0: μέσω εφαρμογή.
1: Δεν γλιτώνεις. Το λέω.
3: Το ραντάρ του
0: ρυθμού. Ούτε το ραντάρ από ό,τι
3: φαίνεται. Δεύτερο στοιχείο.
1: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού δίνει 450 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που να είναι Λέων στο ζώδιο.
2: Ναι, εγώ
1: και
2: δηλαδή.
1: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να είναι παντρεμένος παντρεμένη, αλλά να μην έχει παιδιά. Να είναι παντρεμένος παντρεμένη, να μην έχει παιδιά. Σε λίγο το τρίτο στοιχείο.
2: Ανήπαντρο λιοντάρι ψάχνουμε.
1: 450
2: παιδιά. Παντρεμένο χωρίς παιδιά λιοντάρι.
1: Μη φύγει κανείς, έρχεται το τρίτο στοιχείο, είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Ωραία τα μετρητά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ρυθμός 949, λίγο πριν φύγουμε για διαφημισούλες, λίγο.
1: Και λίγο πριν μπούμε στα πλοία, παιδιά, για να πάμε τα ταξίδια μας, και το λέω γιατί έχω εδώ μπροστά ανακοίνωση, κάτι ενημερωτικό για την Mineon Lines.
0: Για λέγε.
1: Κάθε ταξίδι είναι μια γαστρονομική εμπειρία λοιπόν με την Mineon Lines. Απολαύστε μεσογειακές δημιουργίες και το πιστοποιημένο κριτικό μενού. Στα αλακάρτ εστιατόρια, τον Φεστό Παλάς και τον Κνωσό Παλάς, συμπληρώστε έτσι την απόλαυση με λαχταριστές, street food επιλογές, αρωματικούς καφέδες, τοπικά ποτά, στα άνετα καφέ και μπαρς. Εποφεληθείτε από προνομιακές τιμές και την οικογενειακή προσφορά. Κλείστε το ταξίδι στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Mineon Lines.
2: Πολύ σημαντικό να έχει και ωραίο φαγητό και καφέ.
0: Βέβαια, να είναι απόλαυση το ταξίδι. Λοιπόν, απόλαυση θα είναι και το διάλειμμα, κι ας είναι και μικρό. Πάμε και ερχόμαστε.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 400.

0: Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
1: Happy Mastercard Day.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμό.
15: Επιστρέψαμε, τρίτη και τελευταία ώρα. Θέλω να σας πω, ώρα που έρχεται, ναι, και δωράρα. Πριν το διαγωνισμό λοιπόν για τις C-Jets να πω.
16: Ναι, βέβαια.
15: Πριν σκάσει το ηλέσχη των καμένων ποιητών, ναι, ο νικητής κερδίζει 2 εισιτήρια για όποιον εισιτού Αιγαίου θέλει. Και από αυτούς που εξυπηρετεί C-Jets, Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο κλπ. Έτσι λοιπόν θα πάμε στη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται και το ραντάρ. 450 ευρώ μετρητά.
17: Και ψάχνουμε... κάποιος άλλος από ό,τι βλέπουμε έρχεται.
15: Ποιος?
17: Εντάξει. Η Λένα Ζευγαρά, παιδιά. Κανείς.
15: Πώς σε πήγε το μυαλό μας?
17: Μας πήγαινε στο μυαλό η Μαντόνα και ξέρω εγώ ποιος.
16: Μόλις μπήκε η απρόσμενη επισκέπτρια.
18: Και χαίρομαι που σας γνωρίζω όλους.
16: Λένα Ζευγαρά, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν πήγε το μυαλό μας, παρακαλώ?
15: Δεν πήγε ρε εσύ το μυαλό.
17: Από εδώ κάθεσε, Λένα.
15: Από εκεί.
17: Καλώς ήρθες. Να ξέρεις, είναι η πρώτη φορά που δεν το βρήκε κανείς μας.
15: Κανείς μας δεν το βρήκε.
17: Κανείς μας. Μα αυτό είναι και το νόημα, φαντάζομαι. Έτσι.
15: Φαντάζομαι, ναι.
16: Θα μας βοηθήσεις τώρα.
17: Να σε πω, κάθισε να βάλεις και τα ακουστικά σου.
15: Η Μαντόνα, πες μου που κόλλαγε.
16: Και όχι, όλα τα στοιχεία
17: λοιπόν,
16: να πούμε.
17: Λοιπόν, για κάτσε, βάλει τα ακουστικά σου.
15: Φορώ και τα ακουστικά. Καλώς τύπο.

0: Καλώς ήρθες.
1: Αγαπητοί ακροατές, μπήκε η απρόσμενη επισκέπτρια.
2: Και είναι η Λένα Ζευγαράρε, παιδιά.
1: Τι ωραία.
2: Πού να πάει το μυαλό μας. Ψάχναμε τα λουκάνικα από τη Λίμνη Πλαστήρ. Ψάχναμε την Παναγιά τη Σουμέλα. Είσαι πόντια.
3: Ναι, μισή.
1: Είσαι τεμέτερο.
3: Νομίζω όμως το. Γιατί μου είπαν τα στοιχεία που δώσανε. Και λέω, δεν μπορεί να μην το κατάλαβαν. Γιατί η Παναγία και καλά ήταν από το αμάρτησε μαζί μου και έλα. Ή Μαρτών, δεν έχει το Θεό σου.
0: Είπα ότι είναι από τραγούδι.
2: Και δεν πήγε το μυαλό, ρε, σε από τραγούδι.
1: Τα λουκάνικα με πράσο από τη Λίμνη Πλαστήρα.
3: Από καρδίτσα
0: είναι. Από καρδίτσα είναι η καταγωγή.
3: Μισή καρδιτσιώτησα, μισή πόντια. Συνδυασμό.
0: Και το φεγγάρι.
3: Μαύρα φεγγάρια.
0: Το μαύρα φεγγάρι. Το καινούριο τραγούδι το οποίο το παίζουμε και στο ρυθμό 949 και το ακούμε.
2: Ναι. Δεν τα συνδέσαμε.
1: Και ζέτα το στοιχείο φωτογραφία της Μαντόνα.
3: Αυτό η φωτογραφία της Μαντόνα νομίζω συνδυάζεται με την αφίσα στο μαγαζί. Δεν ξέρω, κάτι
1: από το Vogue Club Athens. Vogue, ρε παιδιά.
2: Ναι, αλλά δεν μας τη φέραν τη Μαντόνα ντυμένη Vogue.
1: Ναι,
2: κατάλαβες. Για να πάει, ποια εποχή είναι.
0: Ευτυχώς ήρθε η Μαντάμ Μπαγκύρα και μας είπε ότι ήταν γυναίκα και είχαμε και περιορίσαμε λίγο τη.
2: Ναι, η Μαντάμ Μπαγκύρα, η
1: Ινδύ, η Γκουρού. Πάλι όμως δεν πήγε το μυαλό μας. Και πάλι.
3: Εντάξει, αυτό είναι τέλειο.
1: Ναι, είναι τέλειο.
3: Μου είπαν ότι μπορεί να περιμένατε και άντρα βέβαια.
2: Στην αρχή σε άντρα πήγε το μυαλό μας.
3: Με τη Μαντόνα πώς το συνδυάσατε?
2: Όχι, μετά.
0: Όχι, Μαντόνα έσκασε σήμερα. Ναι, οπότε γι' αυτό.
2: Έσκασε σήμερα η Μαντόνα, το καταλάβαμε ότι δεν είναι.
3: Να πω καλησπέρα και στην παρέα που μας ακούει έτσι. Γιατί μπήκα. Εγώ χαιρέτησα τον κόσμο, αλλά δεν χαιρέτησα τον κόσμο που μας ακούει. Πολύ χαρούμενη. Θέλω να ξέρετε ότι έχω ξυπνήσει πάρα πολύ. Βασικά είμαι με 2 ώρες ύπνο. Για να αποφύγω την κίνηση. Είμαι εδώ από τις 7.30 και πίνω καφέ δίπλα.
0: Αλήθεια.
2: Έκανες τέτοια ντανιά.
0: Μπαινοβγαίναμε στο στούντιο, χαμπάρι δεν πήραμε.
3: Χαμπάρι δεν πήραμε.
1: Όχι, και εγώ πέρναγα συνέχεια από εκεί.
0: Λοιπόν, Λένα, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Βλέπουμε και σε βλέπουμε και στο Vogue Club και σε απολαμβάνουμε με Λιβάνη. Ναι. Γιώργο Λιβάνη κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Και Λευτέρη Κρίκη. Καταπληκτικότητα. Και νέο τραγούδι.
2: Νέο τραγούδι λοιπόν από την Panic Platinum σε μουσική και στίχους του Κωνσταντίνου Πατζή και του Γιώργου Αλκαίου.
1: Τι ωραία.
3: Τραγούδι εντελώς καλοκαιρινό, έτσι. Ο μουσικός δρόμος που ακολουθεί, ο ρυθμός του, τσιφτετέλη. Όταν το άκουσα έτσι, μ' άρχισα να κουνιέμαι και να ταξιδεύω, να μου θυμίζει λίγο παραλιακή. Οπότε μου κόλλησε και με το μαγαζί, με το Vogue Club. Και λέω, θέλω να το πω. Οπότε. Αφού θέλουμε και διασκέδαση, φτάνει η μαυρίλα πλέον, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε. Είπα, μαύρα φεγγάρια, δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
0: Οπότε θέλουμε και να το ακούσουμε, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, πάμε θέλουμε να
0: ξεκινήσουμε, μας
2: αρέσει. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν, να το χωνέψουμε καταρχάς, γιατί δεν πήγε το μυαλό μας με τίποτα.
1: Ούτε ότι θα έρθει σήμερα, ξέραμε.
2: Όχι, ούτε βέβαια, ούτε θα έρθει σήμερα, ξέραμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι πάρα πολύ ήρεμη.
1: Αφού είναι από την ίστα.
3: Όχι, είμαι μια χαρά. Ναι. Δεν ξέρω κι εγώ αν είναι από την ίστα, αλλά είμαι ήρεμη. Γιατί δεν έφαγα την κίνηση.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα ζευγαράκι. Είναι ο σημερινός απρόσμενος επισκέπτης. Μαύρα φεγγάρια στο Πάμε Πρωινό.

0: Ακούσαμε λοιπόν Μαύρα Φεγγάρια, το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά. Πάρα πολύ ωραίο, καλοτάξιδο Λένα μου το τραγούδι. Πολύ. Θέλουμε να παίξουμε τώρα ένα παιχνιδάκι μαζί σου.
1: Μ' αρέσουν τα παιχνίδια.
0: Θέλω να σου κάνουμε ερωτήσεις, να μάθουμε πράγματα για σένα που ίσως να μην ξέρουμε. Απλές ερωτήσεις.
1: Ξεκίνησε ωραία.
0: Φοβήθηκε λίγο, έκανε πάση. Καλέ, απλά πράγματα. Για παράδειγμα, του χάρη, πόσο ύψος έχεις?
2: Εύκολες.
1: Κοίταξε,
2: ερωτήσεις.
1: Το διαβατήριό μου γράφει 1,67.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν και φίλος μου άνθρωπος. 1,67 πιστεύω.
0: 1,67. Ναι. Μια χαρά είσαι. 1,67.
1: Και 66 να είναι τώρα και ένας πόντος, κατάλαβα.
0: Έλα, καλά. Ένα πάνω, ένα κάτω. Ναι.
3: Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σου μαμαδίστικο φαγητό?
1: Κανελόνια.
2: Έφτιαχνε η μαμά κανελόνια.
1: Ναι, ήταν
2: ωραία.
1: Το αγαπημένο μου.
2: Εμένα ποτέ.
3: Εμένα φτιάχνει τέλεια κανελόνια η μαμά μου.
2: Αλήθεια?
3: Πάρα πολύ ωραίο φα. Έχεις δίκιο, μπράβο.
2: Όταν ήσουν μικρή, ποιο ήταν το παρατσούκλι σου?
1: Παπαρίζου.
2: Αλήθεια?
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Έμοιαζε στην Έλα Παπαρίζου.
1: Μπορεί να άμοιαζα, μπορεί επειδή τραγουδούσα και χωνόμουν πάντα στις χοροδίες και έλεγα εγώ θα τραγουδήσω μόνη μου.
0: Η επόμενη ερώτηση ήθελα να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες να τραγουδάς. Αν ήταν κάτι που ήταν από μικρή, αν είδες κάτι που σε ενέπνευσε.
1: Κοίταξε, επαγγελματικά δεν ήθελα να το ακολουθήσω ποτέ. Ήμουνα καθαρά το φυτό της τάξης, η απουσιολόγος, η οικονομολόγος, έχω τελειώσει κλπ. Αγαπούσα πολύ το διάβασμα, αλλά ήταν ένα μέρος της καρδιάς μου στη μουσική και στο τραγούδι. Mm. Από μικρή πάντα χωνόμουν στις χοροδίες κλπ. Και είχα την απέτηση και το ευγενικό θάρρος, παύλα, θαράσος, να θέλω να τραγουδήσω και μόνιμο ένα τραγούδι.
0: Σόλο. Γιατί, ναι. Σόλο στη
1: γιατί να μην τραγουδήσω?
0: Βέβαια, γιατί να μην τραγουδήσω? Φεύγω τη φωνή, γιατί να μην το πάρω το σόλο μου?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Βασίλη,
0: το ξέρω, ρε. Θα ρωτήσεις εσύ?
2: Να ρωτήσω, ρώτησα πριν. Εγώ θα ξαναρωτήσω. Πόση ώρα σου παίρνει να ετοιμαστείς για το μαγαζί?
1: Για το μαγαζί, καλά, εκεί περνάνε οι συνεργάτες μου πολύ δύσκολα, να ξέρεις.
0: Γιατί
1: δεν μπορώ να
2: ποιος
1: δεν
2: έβαλε τις ερωτήσεις?
0: Δεν μπορεί να κάτσει, δεν μπορεί να κάτσει ένα σημείο.
1: Όχι, δεν μπορώ να κάτσω. Σηκώνομαι, θα πιάσω το κινητό,
0: γυρίζεις,
1: θα πάω μέσα να πιω μια γουλιά ποτό, να ανοίξω το παντζού. Δεν ξέρω, ψάχνω τρόπους διαφυγής.
2: Αν κρίνω ότι σήμερα ήρθες από τις 7.30.
1: Καλά, εγώ όταν ετοιμάζομαι θέλω 5 λεπτά. 5 ολόκληρα λεπτά δεν είναι. Δεν μ' αρέσει κιόλας να φορτώνομαι πολύ στο πρόσωπο να βάφομαι, αλλά επειδή η πίστα το απαιτεί και τα φώτα, ας πούμε, θα κάνω ένα πολύ ωραίο 45 λεπτό να ετοιμαστώ.
0: Α,
1: μετά.
0: Μια χαρά.
1: Πολύ καλά. Έχουν μάθει. Έχουν μάθει πλέον και θα κάνουν πολύ γρήγορα, γιατί ξέρουν ότι θα φύγω και μπορεί να είμαι και με ένα μάτι, ας πούμε.
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις ξυπνήσεις?
1: Κακιά συνήθεια. Mm. Πιάνω το κινητό.
0: Ναι, ρε παιδιά. Πριν πιεις καφέ, πριν πληθείς.
1: Πολύ κακιά συνήθεια. Είμαστε δυστυχισμένοι πλέον.
2: Υπάρχει κανένας εδώ στην αίθουσα από τα 15 άτομα που είμαστε που δεν το κάνει?
3: Εγώ δεν πιάνω το κινητό μου.
0: Εσύ?
3: Ακόμα και εγώ που είμαι πιο ευθυσμένος άνθρωπος. Κι όμως πάω να πληθώ, ρε παιδιά, να φτιάξω τον καφέ μου και μετά. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι
0: εγώ
3: το κοιτάξτε.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν το κάνω, το κάνω με δυσκολία. Δηλαδή λέω, μην το πιάσεις, μην το πιάσεις, να βάλεις τον καφέ σου, να σηκωθείς, να βάλεις κρέμες, να πλύνεις και μετά να το πιάσεις.
1: Και είναι και με το που το πιάνεις που είσαι και με το ένα μάτι, ας πούμε, έτσι, γιατί δεν βλέπεις καλά.
0: Που λες, λίγο να δω για αρχή να χουζουρέψω.
1: Ναι.
2: Μη συνέβη κάτι τραγικό μες τη νύχτα.
3: Στα όπα μου έρχεσαι, άλλος
2: αυτό. Όχι, τίποτα άλλο.
3: Και αν δεν πιάνεις το κινητό, μετά που φτιάχνεις το καφεδάκι σου, πώς το πίνεις τον καφέ σου?
1: Πώς τον πίνω τον καφέ μου? Σκέτο. Αλλιώς δεν πίνω καφέ. Τρώω πάστα.
2: Διακοπές που θα πας φέτος?
1: Τις καλύτερες ερωτήσεις κάνει ο Βασίλης.
2: Τι?
1: Διακοπές δεν ξέρω πού θα πάω φέτος. Και πέρσι, ας πούμε, δεν πήγα πουθενά γιατί είχα γυρίσει όλη την Ελλάδα με τα live.
2: Εντάξει, είδες όμως.
0: Ναι, αλλά γυρνούσε. Έριχνες και ένα μπανάκι.
3: Όχι,
1: λοιπόν, τελευταία πτήση πριν να βγω, δηλαδή με βραδινή, και έφευγα με την πρωινή σερή. Γιατί μου αρέσει να κοιμάμαι στο σπίτι μου, στο κρεβάτι μου. Τώρα φέτος που έχουμε και την έδρα μας στο Vogue, ευελπιστώ έτσι να φύγω 3 μέρες καθημερινές. Κοίταξε, λέω την αρχή για να γίνει μια αρχή.
0: Δεν θα σταματήσετε, ρε παιδί μου, καθόλου, ξέρω.
1: Θα σταματήσουμε,
0: τον
1: θα είμαστε μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, 25 μέρες, τις οποίες 25 μέρες ήδη μου έχουν βγάλει 15 live εμφανίσεις.
0: Δεν
1: ξέρω τι θα γίνει.
0: Άσπρη, λέει ένα ζευγαράκι.
1: Το σολάριουμ το κάνω όμως,
0: λέει. Δεν μου λες, θέλουμε 3 λέξεις που περιγράφουν εσένα.
1: Μάλιστα. Τελειομανής.
0: Ναι, ήμουν σίγουρη γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Τι ζωής?
1: Κρυός.
2: Okay.
1: Mm. Με οροσκόπο λιοντάρι.
2: Ωραία.
3: Τελειομανής.
1: Λιοντάρι.
2: Κόμμα.
1: Δύσκολος άνθρωπος θα έλεγα από πολλές απόψεις. Δεν είναι.
0: Δυστροπή δηλαδή.
1: Ναι.
2: Απαιτητική.
1: Απαιτητική και γενικά πρέπει να βρεις, να ανακαλύψεις τα κουμπιά μου. Δεν, είναι, δεν είμαι πολύ εύκολη. Δεν το λέω για προτέρημα. Ίσα ίσα το λέω για μειονέκτημα. Τι άλλο. Και έχω άγνοια κινδύνου. Σαν άνθρωπος.
0: Αυτό είναι.
3: Αφέλεια. Θα το έλεγες. Όχι.
1: Όχι. Άγνοια κινδύνου. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι του κρυού. Είναι όλα ευθεία.
0: Άρα θάρρος.
1: Έχει θάρρος. Ναι,
0: θάρρος και... θράσος εισαγωγικά. Δηλαδή θα χωθείς και θα πας, παιδί μου, ναι, χωρίς να σκεφτείς τι κίνδυνο έχει αυτό.
1: Αυτό εννοώ. Όταν λέω άγνοια κινδύνου, εννοώ ότι χωρίς να κοιτάξω τις συνέπειες ή τις δυσκολίες μιας κατάστασης, θα κάνω τα πάντα για να πετύχω αυτό που θέλω.
0: Αυτό είναι του κρυού, νομίζω.
1: Είναι του κρυού.
0: Είναι
2: ευθεία.
0: Ναι.
3: Την καλύτερη ερώτηση την έχω εγώ για το τέλος.
0: Άντε, δώστε.
3: Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πρώτο σου celebrity crush.
2: Δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν αυτό.
3: Celebrity crush.
1: Μάλιστα. Μπορώ να πω ότι ήταν το παρατσούκλι μου. Η Έλενα Παπαρή.
3: Αλήθεια.
1: Για να τα συνδυάσω.
0: Δεν θα σε φωνάζαν τυχαία Παπαρίζου, λοιπόν.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Θα το βλέπανε ίσως.
2: My number one. Καταπληκτικό. Λοιπόν, μείνε απόψε εδώ, λέει ένα ζευγαρά, η απρόσμενη επισκέπτρια.

0: Τι έγινε, ρε παιδιά?
1: Έσκασε το ραντάρ.
0: Και με τη ζευγαράκια εδώ πέρα.
2: Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, τρίτο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο δίνουμε 450 ευρώ μετρητά. Ανοίξτε τα αυτιά σας.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε έναν που να είναι λέον ή μία, έτσι, ένα λιοντάρι. Να είναι παντρεμένος ή παντρεμένη, αλλά να μην έχει παιδιά. Και το τρίτο στοιχείο, το όνομά του ή το όνομά της να αρχίζει από το ίδιο γράμμα με το όνομα του της συζύγου. Δηλαδή, τη λένε Μαρία, να το λένε Μιχάλη.
3: Ναι. Καταλάβατε? Ωραίο. 450 ευρώ μετρητά και έχετε 5 λεπτά να καλέσετε τώρα
1: στο 210-68-35-722. Και αν δεν είστε εσείς και ξέρετε έναν τέτοιον, εντάξει, ενημερώστε το, κρίμα. Θα τα φάτε
0: 450,
1: μαζί.
3: Σε κάποιον ή κάποια η Λένα Ζευγαράκη θα φέρει γούρι πολύ.
1: Τσέπη κούπα επιτόπιο ζεστό είναι το 450. Τώρα,
0: λοιπόν, δίνουμε χρόνο σε εσάς να καλέσετε ή να ενημερώσετε για να καλέσετε. Μας καλούν πάρα πολύ ωραία. Να παίξουμε το παιχνίδι που τις έχουμε ετοιμάσει το δεύτερο
1: ξένα. Λέγεται, μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι.
0: Λέγεται Rank Your Songs. Δηλαδή αυτό το trend το οποίο το βλέπεις και online καμιά φορά. Ακούς, ας πούμε, τώρα κάποια από τα ρεφρέν σου και τα τοποθετείς από το 5 προς το 1, το πιο αγαπημένο σου.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Από το 5 ως το 1.
0: Ναι. Μπορεί να πεις.
1: Εμείς σου βάζουμε τραγούδι και εσύ θα το τοποθετείς.
0: Να πεις αυτό το βάζω στο 3. Το άλλο στο 5.
4: Α, okay. Άρα θα τα ακούω ένα-ένα.
1: Δεν ξέρεις όμως τι έρχεται. Ποια έχουμε επιλέξει.
4: Άρα πρέπει να αφήσω το 1 κάπου.
0: Πρώτο ρεφρέν.
5: Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσφασε.
0: Εγώ θα το βάζα ένα αυτό, παιδιά, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τι?
4: Θα το βάλω στο 2 για να κρατήσω το 1.
0: Στο 2.
4: Έξυπνο, έξυπνο.

0: το 5.
1: Θέση νούμερο 5. Επόμενο.
2: Έλα ρε παιδιά.
0: Έλα, έλα το ένα.
2: Να μην το κρατήσω.
1: Τι να σου πω.
2: Να μην το κρατήσω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν προδίδω, εγώ το βλέπω.
2: Τι ψηφίζει το κοινό.
1: Ένα αυτό.
2: Το κοινό, ένα.
0: Για μας είναι το νούμερο ένα.
1: Και αυτό που περίσσευσε, εντάξει.
2: Παιδιά, αυτό έπρεπε να βάλει.
3: Είναι ύπουλο αυτό το παιχνίδι, λέμε.
1: Έχει να δώσει. Έχει να δώσει, να ανεβεί, έχει να δώσει.
2: Ωραία, δεν μπορώ να βάλω διατραγούδια στο ένα, εντάξει, στο τέσσερα.
0: Φανταστικά, φανταστικά όλα.
1: Καταπληκτικό. Αυτά, μια χαρά το πήγε το παιχνίδι.
2: Καλά το πήγε,
1: στρατηγική.
3: Θέλει, είναι, δεν ξέρω. Ξέρεις τι έρχεται, λες αυτό να το βάλω εκεί. Μετά το ξανακούς, λέω: Ωχ, λάθος έκανα, δεν να το βάλω στο 5. Εντάξει. Όλα τα αγαπάς τα τραγούδια σου, φαντάζομαι.
2: Πολύ.
3: Σαν παιδιά, τα τραγούδια είναι, πώς να σου πω, κομμάτι της ψυχής μας.
2: Δεν
3: φαντάζομαι.
2: Έχω πει τραγούδι το οποίο να μην με εκφράζει, να μην το έχω ζήσει στη ζωή μου.
0: Υπάρχει όμως κάποιο που όταν το λες, έτσι η καρδιά σου να χτυπάει περισσότερο.
2: Όλα. Γιατί. Άντε λίγο παραπάνω. Τα πατώματα. Είναι,
1: δεν το είχαμε σήμερα εδώ.
2: Α, δεν πειράζει.
0: Δεν το είχαμε στη λίστα.
2: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην το έχω ζήσει, μια ιστορία της ζωής μου, ή να μην με εκφράζει σαν άνθρωπο.
3: Υπάρχει όμως τραγούδι που μπορεί να σου δόθηκε να μην το είπες και να έγινε hit και να το μετάνιωσες.
2: Ναι, αλλά ας μην το πω.
3: Έλα. Ναι, ποιο, πες μας. Δεν μπορώ
2: να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι μου ήρθε, το άκουσα.
1: Και τώρα έχει γίνει super hit.
2: Ναι.
1: Έλα ρε.
2: Ναι.
0: Τι ενδιαφέρον θα έχει να ακούσουμε.
3: Σε ένα στοιχείο πια, ποιος το λέει.
1: Γνωρίστε πάλι. Πρώτο στοιχείο.
0: Και τι δεν σου άρεσε, είπες δεν είναι για μένα.
2: Όχι, δεν το κατάλαβα.
1: Ωραία, το είπε άντρας ή γυναίκα.
2: Γυναίκα, γυναίκα.
1: Γυναίκα το, ακόμα χειρότερα.
3: Πάνω κάτω πάει το μυαλό μου κάπου. Πάει το μυαλό μου κάπου. Ναι, πάει. Εμένα πήγε το μυαλό μου.
2: Δεν, ξέρεις τι, το τραγούδι, έχω εγώ ένα πλην, ας πούμε, που δεν είναι κακό να λέμε τα μειονεκτήματα μας αφού τα αναγνωρίζουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα τραγούδι από την αρχή. Αν δεν είμαι σε mood. Δηλαδή μπορεί αν ήμουνα σε άλλο mood, ας πούμε, να το καταλάβαινα και να έλεγα ναι, δεν ήμουνα σε
3: καλά, να σου πω κάτι, δεν το κρατάς μια μέρα να τους πεις αύριο να τα ακούσω το βράδυ, να τα ακούσω και το πρωί.
2: Αλλά είμαι πάντα, πώς να σου πω,
3: αποφασίζει εκείνη την ώρα.
2: Δεν αποφασίζω εκείνη την ώρα, απλά το τι θα νιώσω εκείνη την ώρα. Μετά νομίζω ότι επικρατεί εκείνο το συναίσθημα.
3: Η πρώτη εντύπωση άρα, μάλιστα.
0: Άρα okay. Με την καρδιά
3: τι να κάνουμε τώρα.
2: Κάποιες φορές λέει κάποια πράγματα δεν είναι για να γίνουν.
3: Έτσι,
2: ή να γίνουν ή ανήκει κάπου αλλού, ας πούμε.
3: Για οπότε, κάποιο για λόγο συμβαίνουν όλα.
2: Σωστό.
3: Άρα.
1: Που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα το νούμερο 3 της κατάταξης. Το είμαστε. Αυτό είναι 3, εδώ βαλέσαι.

0: στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Δυστυχώς δεν βρέθηκε νικητής ή νικητρία στο ραντάρ.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Ξέρω τι σημαίνει.
2: Για βάλε με το νου στο
1: ένα. Μπομπα αύριο. 600 ευρώ μετρητά θα δώσουμε αύριο, παιδιά.
2: Πολύ χρήμα θα φύγει αύριο Παρασκευή.
1: Θα φύγει έτσι και τα.
3: Ελπίζουμε να είναι λιγότερο απαιτητικό αύριο το ραντάρ.
1: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ντάξει. Κρίμα.
3: Συνεχίζουμε
1: κρίμα.
3: Με την Ελένα Ζευγαρά.
1: Εδώ είμαστε, με Ελένα Ζευγαρά.
3: Πώς μας απολαμβάνεις εδώ πέρα?
1: Περνάτε πάρα πολύ ωραία. Έχετε μπόλκι τρέλα. Ναι. Και μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Και ενέργεια. Μόλις τελειώνει η εκπομπή, μετά πάμε.
3: Να σου πω, θα έκανες ραδιόφωνο κάποια στιγμή?
1: Μ' αρέσει. Πολύ ωραία φωνή για ραδιόφωνο. Μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία φωνή για ραδιόφωνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Πιστεύεις ότι υπάρχει έτσι ένα conflict των τραγουδιστών εν ενεργεία που θέλουν, ας πούμε, να γίνουν virals και να παίζουν παντού με το να συνεργαστούν με ένα ραδιόφωνο?
1: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω ξεκάθαρα.
3: Οπότε αυτό θα σε περιορίζει αμέσως και στην αποφασή σου. Και να θέλεις δηλαδή.
2: Εντάξει. Αλήθεια δεν είναι δύσκολο? Πιο δύσκολο.
1: Ναι, γενικά όμως.
2: Που έχει τόσες επιτυχίες.
1: Είναι ωραίο να τολμάς πράγματα και να κάνεις χωρίς. Και να λες τουλάχιστον το έκανα, το ήθελα, το έκανα.
2: Ναι, ναι, γιατί όχι. Υπάρχει κάτι που ήθελες να κάνεις και δεν έχεις κάνει στη ζωή σου?
1: Όχι. Αυτό ταιριάζει με την προηγούμενη ερώτηση που τα κάνουμε όλα με άγνοια κινδύνου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να μην μπόρεσες χρονικά. Να θες να κάνεις ένα πολύ μεγάλο ταξίδι και να μην το έχεις κάνει, ας πούμε. Να έχεις ένα όνειρο ζωής.
1: Ναι. Κοίτα, ένα από τα όνειρα ζωής μου, στόχους, γιατί το όνειρο το κάνει κάτι πιο μακρινό και άπιαστο. Στόχος στο φέρνει λίγο πιο κοντά, έτσι, σαν λέξη. Είναι να ταξιδέψω όσο πιο πολύ μπορώ σε όλο τον κόσμο. Νομίζω πως σε μένα και σε όλους μας ξεμπλοκάρει πάρα πολύ αυτό.
2: Για μένα είναι ότι ωραιότερο υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Η οικογένεια θα ήθελες να κάνεις κάποια στιγμή στη ζωή σου?
1: Ναι, ναι, μου αρέσει η οικογένεια. Θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ, γιατί νιώθω ότι σε ολοκληρώνει σαν άνθρωπο. Γιατί αποκτάς περισσότερες ευθύνες και μακάρι, γιατί όχι κάποια στιγμή. Αλλά θα ήθελα πολύ να έχω και χρόνο να αφιερώσω στο παιδί μου, στο σύντροφό μου, γιατί είναι πολύ βασικό να κάνεις focus
2: και χρόνο.
1: Ναι, γιατί αλλιώς.
2: Ειδικά με τα παιδιά. Λόγος. Γιατί εντάξει, ο σύντροφος ακολουθεί και πιο εύκολα σε κάποια πράγματα.
1: Το
2: τα
1: καλό
2: που
1: του θέλεις, ναι.
3: Λένα, με τα social media πώς θα πας?
1: Αχ, παιδιά, τώρα χτυπάτε. Είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη.
3: Εγώ βαλτός είμαι σήμερα.
1: Δεν σε αρέσει. Δεν ξέρω, εσύ κάτι έχει μιλήσει με κάποιον. Σε έχει πάρει κάποιος εχθρός μου τηλέφωνο?
2: Όχι, αλλά είναι από τα Γιάννενα αυτός. Δεν είστε πολύ μακριά.
3: Τι έγινε?
1: Όχι, ξέρεις τι. Δεν είμαι παιδί των social, προσπαθώ να γίνω παιδί των social.
3: Γιατί πρέπει, ας πούμε.
1: Πρέπει. Ζούμε στην εποχή του TikTok.
2: Είσαι και άνθρωπος που σε αγαπάνε πάρα πολύ μέσα από τα social ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και τα τραγούδια σου γίνονται viral, έχουν ένα virality, βλέπω συνέχεια εγώ που ασχολούμαι, γιατί...
1: Ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Βέβαια πλέον στις μέρες μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ένας τραγουδιστής για να είναι επιτυχημένος και καταξιωμένος να είναι μέσα στα social. Mm-hmm. Και όμως πλέον η εποχή μας επιβάλλει το να κάνεις, ας πούμε, να είσαι δημοφιλής και να κάνεις κάποιο hit. Το να είσαι μες στα social.
2: Αυτό είναι επιλογή σου, με την έννοια ότι δεν θες και να προβάλλεις την προσωπική σου ζωή ή τον χρόνο σου τον προσωπικό, όχι τη ζωή, εννοώ τις σχέσεις ή οτιδήποτε.
1: Ξέρεις τι, δεν θεωρώ ότι είναι. Εγώ σαν Λένα Ζευγαρά, ας πούμε, θα ήθελα αύριο μεθαύριο ο κόσμος να θυμάται το όνομά μου βάσει των τραγουδιών μου και τα συναισθήματα, των συναισθημάτων που έχω δημιουργήσει μέσω της μουσικής που προβάλλω. Η προσωπική ζωή νομίζω ότι αφορά, γι' αυτό και λέγεται προσωπική ζωή. Αν κάποιος προβάλλει την προσωπική του ζωή, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε, μπορεί να μην προβάλλεις την προσωπική ζωή. Μπορεί να πάρεις ένα παιδί να σε ακολουθεί όμως και να δείχνει τι κάνει η Λένα Ζευγαρά το πρωί όταν βγαίνει από το σπίτι. Πάει γυμναστήριο, λέω τώρα εγώ. Θέλουν να δούνε ποια είναι η Λένα πίσω από αυτά τα τραγούδια. Ο κόσμος αυτό γουστάρει πάρα
1: αυτό
2: πολύ.
1: Αυτό σου λέει όμως.
2: Εμένα δεν με ενδιαφέρει, σου λέει, να το δείξω αυτό το πράγμα. Αυτό είμαι καλλιτέχνης.
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν με ενδιαφέρει. Το επιβάλλει η εποχή πλέον.
2: Ναι, ναι, η
1: και
2: εποχή
1: αυτό που λέγαμε πριν, με τα παιδιά πριν, είναι ότι πλέον έχει χάσει ο καλλιτέχνης το μύθο γύρω από το όνομά του.
2: Βέβαια. Βλέπεις, δεν υπάρχουν πια μύθοι.
1: Ναι, και γι' αυτό και δεν υπάρχουν τα legends πλέον. Έτσι.
2: Δηλαδή, εννοείται.
1: Έλεγα πριν στα παιδιά ότι όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν φοιτήτρια, μάζευα λεφτά για να πάω να δω το Βασίλη Καρά. Ναι, δεν μπορούσα να τον δεις κάπου. Τώρα πλέον είσαι σε μια 24ωρη τηλεόραση, η οποία λέγεται TikTok. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να δεις
2: τους
1: τη Λένα στο γυμναστήριο,
2: να
1: με το σκυλί της, στην παραλία.
2: Ναι, ναι, δεν υπάρχουν stars με την έννοια που υπήρχαν παλιά.
1: Όχι.
2: Υπάρχει όμως αυτό που σε αποθεώνει στα μάτια των ανθρώπων. Και κάπως πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Δυστυχώς. Ναι. Στο λέω εγώ που εγώ είμαι πιο πολύ του Instagram και αναγκάστηκα να γίνω. Γιατί οι followers παίζουν ρόλο, ρε παιδί μου. Σε μαθαίνει ο κόσμος πια μέσα από αυτό.
4: Ναι. Διαφημίζει και τη δουλειά σου, έτσι, όλα μετά.
2: Όλα, όλα.
1: Απλά είναι μια πλατφόρμα η οποία ζητάει πλήρη αμεσότητα ή κάτι το οποίο να προκαλέσει.
2: Και, αλλιώς... και συνέπεια. Πρέπει κάθε μέρα να κάνεις κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό.
1: Και ψυχοφθόρο.
2: Ναι. Τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, που είναι πιο μικρά, μεγαλώνουν μέσα από αυτό και δεν τους φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμάς, που είμαστε πιο. Καλά, εγώ ακόμα πιο. Εμένα μου φαίνεται βουνό να πρέπει κάθε μέρα, Sony και ντε, να φτιάξω κάτι και να τα ανεβάσω.
1: Θεωρώ ότι ήμασταν πιο ευτυχισμένοι εμείς που δεν είχαμε τα social όταν ήμασταν μικροί.
3: Εμείς, κοίτα να δεις, θα έρθουμε και Παρασκευή και Σάββατο στο Vogue Club. Να κάνουμε τα
1: εμείς θα καθίσουμε εδώ, θα μιλάμε.
3: Να κάνουμε τα story μας που μας αρέσουν εμάς τα social.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ.
3: Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 35 στον Άλυμο.
1: Χαρώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι φαίνεται και στο κοινό μου, το λένε όλοι, ότι είσαι μια πολύ διαφορετική Λένα. Περνάω πάρα πολύ ωραία και με τα παιδιά και με τον Γιώργο τον Λιβάνη, με τον Λευτέρη τον Κρίκη, μια νέα φωνή που είναι πάρα πολύ καλή φωνή και το λέω γιατί μου κάνει εντύπωση έτσι και του έκανα πρόταση να έρθει μαζί μου. Μια φωνή που θα μείνει λαϊκή πολύ.
2: Ωραίο.
4: Σούπερ.
1: Να έρθείτε.
2: Κάθε Παρασκευή θα έρθουμε.
1: Για να με κάνετε εσείς ιστορία.
4: Θα έρθουμε απρόσμενοι όμως. Να σου κάνουμε έκπληξη όπως μας έκανες και εσύ σήμερα.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν θα είναι έκπληξη.
2: Λένα Ζευγαρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Θα πάμε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τα δικά μας εμείς.
5: Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: είπε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο Μοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
11: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη, στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στο γκάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal, που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
14: Πάμε χρονό! Με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Εδώ είμαστε!
15: λίγο εκτός χρόνου. Έχουμε ξεφύγει, αλλά δεν πειράζει. Είχαμε απρόσμηνη επισκέπτρια, την Λένα Ζευγαρά. Περάσαμε φανταστικά. Και τι ωραία φωνή.
16: Πολύ ωραία.
15: Η φωνή, παιδιά, είναι τόσο αισθησιακή.
17: Ναι.
15: Για βράδυ cool. Θα ήταν τέλεια στο ραδιόφωνο η Λένα.
16: Όχι, έχουμε τη λέσχη μας εμείς.
15: Έχουμε τη λέσχη μας. Ναι. Και επειδή είχαμε για το για πες αυτό το θέμα, λέω να βάλουμε τη λέξη μυρωδιά.
16: Μπράβο. Η μυρωδιά θα είναι η λέξη.
17: Oh,
16: έλα, κατάλαβα. Θα προλάβετε να γράψετε ένα φανταστικό ποίημα να μας κάνετε να γελάσουμε με τη λέξη μυρωδιά μέσα. Και όταν σας πούμε, θα καλέσετε στο 210-68-35-722. Φυσικά ο ποιητής, ο οποίος θα βγει νικητής σήμερα από τη λέσχη, κερδίζει διπλό εισιτήριο. Πάνε και έλα!
15: Πάνε και έλα! Με σίτζετς!
17: Ποιο είναι το θέμα? Ότι τώρα πρέπει να καλέσουνε. Εκεί είναι το ζητούμενο.
16: Τώρα πρέπει να καλέσετε σε πολύ λίγο.
15: Πότε
16: θα γράφουμε
15: να σκεφτούν οι άνθρωποι.
17: Θα βάλουμε και ένα και δύο. Αλλά θα γράψουν το ποίημά τους και σε λίγο θα καλέσουν μαζί
16: μας. Σε όποιον προορισμό θέλετε το ταξίδι,
17: να
16: το πούμε και αυτό.
15: Πήγαινε, έλα, για δύο άτομα.
17: Πάνε και έλα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και το Μασούτη, να μην το ξεχάσουμε. Είτε με απρόσμενο, είτε χωρίς όλα αυτά. Εδώ είναι και ο Μασούτης. Νέα προϊόντα, μάλιστα, Mr. Grant. Δοκιμάστε τα από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές, Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια και σε λίγο ερχόμαστε κατευθείαν με τη λέσχη.
15: Έτσι. Και θα ανοίξουμε πύλες, ετοιμαστείτε.
17: Και Οικονομόπουλο
15: 2, 10,
17: και Κατερίνα Λιόλιο.
15: 68 35 722.

0: Λοιπόν, η λέξη είναι μυρωδιά για τη λέσχη. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε, γιατί θα δώσουμε δύο εισιτήρια. Πάνε, έλα, πήγαινε, λαρέ, ρε, τουρ με Sea Jets σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
1: Πάμε. Ναι. Πάμε πρωινό.
2: Με λίγα

0: Ξέρεις, χρόνο δεν έχουμε. Άνοιξε τις φορτούνες.
1: Των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
2: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα, καλώς όρισες στην παρέα μας. Έχεις ποίημα?
2: Έχω.
0: Δώσ' το με φορά, κούκλα μου.
2: Σε βλέπω, σε λυμπίζομαι και ξεροκαταπίνω. Αχτύλικο συνέστημα, εγώ να σου το δίνω. Να σου το δίνω το φιλί και δίπλα σου να χύνω. Να χύνω θάλια, βρε σωρό, χωρίς να καταπίνω. Για σένα, προβατίνα μου, και αυτή τη μυρωδιά σου. Για σε όλα τα δίνω. Για να σε φάω ολόκληρη, δίχως τα ψή να πλύνω.
0: Ωραία η Αλεξάνδρα!
3: Μπράβο, Αλεξάνδρα!
0: Πολύ καλή! Μείνε στη γραμμή!
4: Έκανε μια τροπάρα!
0: Μείνε στη γραμμή! Πάμε στη δεύτερη γραμμή!
4: Καλημέρα! Γεια σας!
2: Καλημέρα!
0: Γεια σας!
2: Καλημέρα!
3: Ποιος είναι?
0: Καλημέρα, καλημέρα!
3: Ναι!
4: Εσείς είστε!
3: Ναι, ναι!
4: Που μας είπατε καλημέρα μόλις τώρα?
2: Ναι, ναι!
0: Πώς λέγεστε?
2: Μαρία.
0: Κάντε βρε Μαρία.
4: Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα. Θα μας πείτε το ποίημα σας, Μαρία?
2: Ναι.
4: Ωραία,
2: ναι.
4: Φανταστικά.
2: Λοιπόν, κάποτε ήταν μια χοντρή φαρδιά σαν τη Φακλάνα. Τα πάντα καταβρόχθιζε ως σαν αρκουδομάνα. Πήγε μια μέρα για φαΐ σε ένα ταβερνάκι. Μάνα μου αναστέναξε το έρημο το παϊδάκι. Και αφού έφαγε του σκασμού, την έκανε ταράτσα, κάτι είδε πως περίσεψε. Λουκάνικα και μπουγάτσα.
3: Και γλυκό και αλμυρό.
2: Ναι. Η μυρωδιά τους μέθαγε. Απίστευτο φαγάκι. Μη μείνει, συλλογίστηκε τέτοιο μεζεδάκι. Φωνάζει τότε τον καρσόν.
3: Γυρίσει σελίδα.
2: Φωνάζει τότε τον καρσόν. Έλα βρε αγοράκι. Βάλε μου σε παρακαλώ αυτά σε πακετάκι. Τα θέλω μόνο για το μικρό μου το σκυλάκι. Και ο γιος της αναθάρισε. Γέλασε το χυλάκι. Μανούλα μου, μανούλα μου, θα πάρουμε σκυλάκι.
0: Α, καταπληκτικό. Ωραίο, δεν είχε. Θα τα τρώγε ίδια. Θα τα τρώγε
2: ίδια. Αλλά η μυρωδιά την πρόδωσε.
0: Έτσι, έτσι. Από βιωματικό μου ακούγεται αυτό. Κάπου το έχεις δει, μάλλον, Μαρία, να συμβαίνει δίπλα σου.
2: Είναι ανέκδοτο.
4: Γεια σας, καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Good morning.
2: Καλημέρα,
0: ποιος είναι?
5: Κωνσταντίνος.
0: Έλα, γόρι μου.
3: Ρίχτο Κωστή.
5: Βασίλη, το να έρχεται με την έξι, έτσι.
3: Ναι, καλέ. Το είδα. Τώρα το μυρίσω κιόλας.
5: Πώς το καπτούρι ήμουνα με εκείνη την κυρία που η κάθε της κλανίτσα μύριζε βοδία. Ο κοκρότος της φορδίστης ήταν σαν αστραπή. Μα μοιάζε μελωδία με το δικό μου αυτή. Μιλάμε για καψούρα, έχασα το μυαλό. Πήγα και ερωτεύτηκα ένα μικρό ασβό. Οπότε αρίζεται, την παίρνω μυρωδιά και θέλω να την κλείσω στη δική μου αγκαλιά. Θα πάρω ένα μπουκαλάκι μέσα του για να κλείσω το άρωμα της κλανιάς της για πάντα να κρατήσω.
4: Μα τι έπνευση.
3: Μα τι έρωτας.
4: Μα τι καψούρα είναι.
0: Με τον ασβό.
4: Δηλαδή μας ανατρίγες που έβρε.
3: Πραγματικά τι ήταν αυτό. Τσουτσουρώσαμε.
0: Μπράβο ρε Κωνσταντίνε.
4: Η μυρωδιά είναι και τα αρώματα, ρε Κωνσταντίνε.
3: Δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε. Τα φιλιά μας.
5: Αυτά
0: έτσι έτσι. Καλά κάνει το παιδί. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Good morning.
4: Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
6: Ηρώ είμαι.
0: Γεια σου, Ηρώ. Έλα, κουπουλέ μου, δώσ' το.
6: Ωραία. Σηκώθηκα από το κρεβάτι μου, είπα να βγω πιο έξω. Να δω το γυναικάκι μου, μαζί του να χορέψω. Τη μυρωδιά σου να ζητώ, πάμε να στο κουνήσω. Το γρήγορο καμάκι μου να δεις πως θα σου μπήξω. Mm. Και εκεί που σκύβεις για να δεις πόσο μεγάλο είναι, μου λες με ένα παράπονο, εκεί πιο κάτω μείνε. Μα τι να κάνω κι εγώ, πρέπει να υπακούσω. Και χύνω το ποτάκι μου, μήπως και δεν με θύσω. Και εσύ μου λες με μια φωνή, πάμε μαζί μου έλα. Τα φώτα να αλλάξουμε στο μαγαζιού της Έλα.
0: Ωραίο, ωραίο Ηρώ. Μπράβο.
3: Πιανού του μαγαζιού.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Της Έλα.
4: Να σας πω κάτι τώρα. Μπράβο Ηρώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε, ναι.
4: Τι γίνεται τώρα, δεν είναι τα πείματα σήμερα, δεν είναι.
3: Λοιπόν, είχε ποδήλατο η Έλα, το μαγαζί.
4: Μιλάμε τώρα.
0: Ας τα ακούγατε.
4: Το ακούσαμε.
3: Έχασα τη Έλα στο τέλος που ήταν ωραίο.
0: Τι να σε κάνω, να βγάλουμε άλλη μία. Προλαβαίνουμε.
4: Άντε,
0: άλλο ένα. Τελευταίο.
3: Είχε ποδήλατο.
0: Πάμε, καλημέρα.
3: Δεν θυμάσαι.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλέ, μιλάτε.
4: Γεια σας.
0: Βάλε το επόμενο.
3: Μας πιέζει και η Σέλα και ο χρόνος. Έλα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
7: Είμαι η Νικολέτα.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
4: Νικολέτα, πες μας ένα πείμα να ανταριαστούμε, γιατί δεν πάει σήμερα η δουλειά.
3: Πάμε γρήγορα.
4: Έλα.
7: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
7: Τα βράδια μέσα στον ύπνο μου συνέχεια βασανίζομαι. Όταν φασόλια βράδυ τρώω, φουσκώνω και όλο πρίζομαι. Δεν έχω άλλη επιλογή παρά να αερίζομαι. Αγάπη μου, μου λες, αγάπη μου. Μυρωδιά μια οσμίζομαι. Η μπόχα είναι έντονη, αρχίζω και ζαλίζομαι. Αγάπη μου, σου λέω εγώ, μη σε ξεγελάει η μύτη σου. Να έκλαινα εγώ ποτέ και πέρα στον κρεβάτι σου. Μου λες, είμαι πιο σίγουρος. Εσύ συνέχεια πέρδεσαι. Και έχεις το θάρρος, μάλιστα, στα μούτρα μου να ψεύδεσαι.
3: Τίποτα.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια.
3: Συγχαρητήρια
4: για την προσπάθεια.
0: Για την προσπάθεια, νομίζω ότι η πρώτη Αλεξάνδρα ήταν η πιο δυνατή, παιδιά. Αυτή ήταν η πιο δυνατή. Λέω
3: είναι
0: λοιπόν,
3: εδώ.
0: Την έχουμε κρατήσει την Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, είσαι εδώ? Αλεξάνδρα?
8: Ναι.
0: Αλεξάνδρα?
8: Εδώ είμαι, παιδιά.
0: Έλα, κουκλά μου, πάρε το διπλό εισιτήριο. Πάρε το διπλό εισιτήριο, πάνε.
3: Κοίταξε, δεν θέλαμε να πάει και χαμένο. Έκανες πολύ καλή προσπάθεια.
0: Μπράβο,
3: μπράβο. Μπράβο, γιατί είναι και καλό το δώρο. Άντε, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλάκια πολλά.
3: Καλό ταξίδι.
0: Bye bye, φεύγουμε.
3: Όχι, ερχόμαστε.
9: Τι Βασίλη, Αθηνά, πάνε πρωινό.
10: Ρυθμός 949.

0: πηγαίνουμε. Παίρνουμε τα μπογαλάκια μας, παίρνουμε τα κουβαδάκια μας και πάμε σε άλλη παραλία.
1: Με ασφάλεια.
2: Αφού πρώτα σας απαντήσω στην ερώτηση, τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Φωτιές, πλημμύρες, χαλάζι. Εσύ θα μάθεις, θα έχεις έναν άνθρωπο να σου εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Τη Insurance Market λοιπόν θα σου λύσει όλες τις απορίες που 15 χρόνια τώρα κάνουν την ασφάλιση απλή υπόθεση.
1: Τα φιλιά μας, τα λέμε
0: Φεύγουμε.
1: Αύριο Παρασκευή.
0: Bye bye.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία η απόσταση.

0: κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ιστο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες wow.

0: είμαστε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Καλημέρα. Τρελή. Και τραγουδάω έτσι γιατί είδα εδώ η Λένα Ζευγαρά ήρθε στα παιδιά μας, το Πάμε Πρωινό. Ωραίες εκπλήξεις, ωραίες είναι αυτές για Πέμπτη που στο μυαλό μου μοιάζει πάντα με Παρασκευή. Όταν μπαίνει παιδιά το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν το έχετε και εσείς αυτό, αυτή την τρέλα, αυτή την αρρώστια, κάθε μέρα είναι όλο και λίγο πιο κοντά από στο Σαββατοκύριακο. Είναι να πεις που ανοίγει το μάτι, είναι να πεις που φτιάχνει έτσι ο καιρός και η διάθεση. Τι να πω, άστο, είπες και ξύπες, το Δωρής Φέρης, θα τα πει όλα αμέσως τώρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, σαν το φίλο στον αέρα από αλλού, στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώβα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Ακούσαμε και νωρίτερα Νατάσα Θεοδωρίδη και το Χαρτοπόλεμο. Καλά, έγινε χαμός. Έμαθα, δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω, αλλά έγινε χαμός χτες στο Κατράκιο Θέατρο. Ήταν κατάμεστο, πραγματικά. Πήγατε πάρα πολύ να στηρίξετε Νατάσα Θεοδωρίδου και πώς όλες θα γινότανε. Λοιπόν, τώρα πριν ακούσουμε να βύσει και το Αιγαίο της, θα πω κι εγώ ένα στίχο, μιας και που μουσικό ραδιόφωνο είμαστε, με στίχους εμπνεόμαστε. Θα πω Τεμπελιά Νεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Ένας στίχος που δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά μια νέα διαφήμιση του WhatsApp, που σε αυτή την επικοινωνία του WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους, για όσα τους απασχολούν, για όσα τους καθορίζουν και για όσα τους εμπνέουν. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν. Έλα να βύσει τώρα που το ακούω αυτό το τραγούδι. Σκέφτομαι αυτοκίνητο, παράθυρα ανοιχτά, να έχω εκεί το κούλερ στο port bagage με αναψυκτικά μέσα και μια φέτα καρπούζι και να νεμίζει ο άνεμος στα μαλλιά. Αυτό είναι η μουσική και η αναβίση από εικόνες και με τη φωνάρα της μας ταξιδεύει πάντα, πόσο μάλλον με το Αιγαίο. Καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους.

0: Έστω και ένα να βρει τέτοιον στη ζωή σου, νομίζω ότι είναι θησαυρό να δίνει τη ζωή του για σένα. Καλά. Όχι με την έννοια τη αυτοθυσία, σχηματικά το λέμε, αλλά με την έννοια του να σε χρειάζεται τόσο πολύ, να σε αγαπάει τόσο πολύ, που να δίνει πολλά για σένα. Αυτό ακριβώ κάνει και το Basil Bar by Pesto Barilla. Να μου πει πώ, δίνοντα ό,τι καλύτερο έχει, μα ό,τι καλύτερο έχει σε γεύσει και αρώματα, σε ραντεβού αύριο και μεθαύριο στη Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και στις 19 και 20 στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης. Μας προσκαλεί λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτούς τους προορισμούς του για να βγει στους δρόμους και να μεταμορφώσει τις πλατείες στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Θα μυρίσει φρέσκος βασιλικός και όλα αυτά τα ταξίδια των γεύσεων με την υφή που μόνο η Μπαρίλα πετυχαίνει. Σε πάρα πολύ λίγο, Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις, και τέλεια Πέτρος Ιακωβίδης, που αλλού στο ρυθμό 949 φυσικά.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Α4 τα περιπολικό έχει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας τους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος. Μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
13: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι!
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά.
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
22: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
23: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
24: Ούπα!

0: πίτσα, για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Ρυθμός 949. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Σήμερα, νωρίτερα μάλλον, στο Πάμε Πρωινό, είχαμε απρόσμενο επισκέπτη, βεβαίως. Μία εικόνα της Παναγίας, δύο λουκάνικα χωριάτικα και ένα κολλιέ με ένα μισοφέγγαρο. Και μία φωτογραφία της Μαντώνα. Όλα αυτά τα στοιχεία, ποιον απρόσμενο επισκέπτη φέρανε στα παιδιά, τη Λένα Ζευγαρά, την αγαπημένη μας τραγουδίστρια, η οποία έγινε μέλος της ραδιοφωνικής παρέας φυσικά του Ρυθμού 949. Και μίλησε και για το νέο της τραγούδι με τίτλο Μαύρα Φεγγάρια. Και ήταν και ένα από τα στοιχεία. Το κολλιέ με το μισοφέγγαρο προσδιορίσε αυτό το τραγούδι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν την περίμενε. Με αυτά τα στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις ποιος έρχεται, μόνο κάποιος που έχει φαντασία και πολύ δημιουργικότητα. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις αμέσως τώρα στο Ρυθμό? Καλημέρα σε όλους. Τι κάνεις?

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, είμαι η Μαντόγα του και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση, που μας φτιάχνουν το κέφι που εν πάση περιπτώσει τα έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, πριν πάμε σε σύντομο break, να σου πω κάτι για την Κοσμοτέ Telecom που σου δίνει λύση με το Magenta One Business. Γιατί? Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και το ίντερνετ σε ένα, να μπεις στο σχήμα Magenta Business One και να υποφεληθείς και μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων και πολλά πολλά περισσότερα, για να μην στα λέω όμως εγώ. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα σε πάρα πολύ λίγο. Μη μου φύγεις, γιατί επανέρχομαι με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, με πρώτο και καλύτερο τον Αντώνη Ρέμο.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το φεστιβάλ.

0: Αλυσίδαυρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή. Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990.

0: ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και μαντέψτε, μέχρι και τις δύο παρέα θα είμαστε ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και τη διάθεση μας φτιάχνουν και οι διαγωνισμοί και τα ζεστά και μετρητά. Όπως αυτά που μοιράζει το ραντάρ, έχει μαζέψει 600 ευρώ στην μπάγκα. Δηλαδή αύριο κάποιος ή κάποια που θα συγκεντρώσει, αν συγκεντρώνει τα τρία στοιχεία που θα ζητήσουν τα παπάκια μας στο Πάμε Πρωινό, θα κερδίσει 600 ευρώ ζεστά και μετρητά, γιατί σήμερα δεν κατάφερε να βρει το στόχο του. Δηλαδή δεν βρέθηκε κάποιος ή κάποια που να είναι λέον, να είναι παντρεμένος ή παντρεμένη, αλλά να μην έχει παιδιά και το όνομά του να αρχίζει από το ίδιο γράμμα με το όνομα του συζύγου του ή της συζύγου της. Οπότε αύριο 600 ευρώ σε καλή μεριά, αν κάποιος πληρεί τις προϋποθέσεις και τα πάρει.
2: Ή λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ, ό,τι ονειρευόμουν που αλλού στο ρυθμό 949. Εγώ από την άλλη είμαι η Ματωγαστερά του και αν σ' αρέσουν τα τραγούδια και περισσότερο η στίχη Don't Forget the Lyrics με την Έλλη Κοκκίνου που έρχεται απόψε ένα τεταρτάκι πριν από τις 10 στον Αντένα φυσικά με ένα νέο επεισόδιο. Γεμάτο φυσικά αγαπημένα τραγούδια, έντονες μονομαχίες, συγκίνηση και ανατροπές. Μην το χάσεις και μιας και που είπα για την αγαπημένη Έλλη Κοκκίνου. Έλλη Κοκκίνου έρχεται, τι σου χρωστάω, αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Θα συμφωνήσω με την Μπεγκιζίνα. Το λάθος σου λέει είναι η άμυνα. Καλά, κακό δεν είναι να έχουμε άμυνες. Προστατεύουμε τον εαυτό μας. Αλλά όταν υπεραμεινόμαστε σε ένα πάθος, σε έναν έρωτα δυνατό που μπορεί να μας κατακλείσει, τότε τι ζούμε? Ζούμε. Μάλλον είναι η σωστότερη ερώτηση. Οπότε καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Peggy Zina στο ρυθμό 949. Πριν βγούμε σε σύντομο break, να κάνω ένα μικρό remind. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις το σπίτι σου, το χώρο σου, εννοώ το design, κρεβατοκάμαρα, καναπέ, καρέκλες, τραπεζαρία, εν πάση περιπτώσει ό,τι θέλεις, θα το βρεις στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι. Μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια, προσφορές, ειδικές τιμές. 800 τετραγωνικά είναι αυτά και 4 ολόκληροι όροφοι. Εύκολο πάρκινγκ για να πας χαλαρά και να ψωνίσεις ό,τι θέλεις. Έπιπλα Γκάντ Κηφισίας 129. Και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, μπορείς να το φτιάξεις όπως θες. Αυτό λέγεται και ευελιξία. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, αμέσως μετά το break στο ρυθμό 949.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά.
2: Εντάξει, Ηλένα Ζευγαρά, παιδιά.
3: Μόλις μπήκε η απρόσμενη επισκέπτρια. Ηλένα Ζευγαρά, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν πήγε το μυαλό μας?
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μαμαδίστικο φαγητό?
5: Κανελόνια.
4: Όταν ήσουν μικρή, ποιο ήταν το παρατσούκλι σου?
5: Παπαρίζου.
3: Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πρώτο σου celebrity crush.
5: Μάλιστα, μπορώ να πω ότι ήταν το παρατσούκλι μου, η Έλενα Παπαρίζου.
3: Αλήθεια?
5: Για να τα συνδυάσω.
3: Άρα, πολύ.
5: Δεν έχω πει τραγούδι το οποίο να μην με εκφράζει, να μην το έχω ζήσει στη ζωή μου.
3: Υπάρχει όμως κάποιο που όταν το λες, έτσι η καρδιά σου να χτυπάει περισσότερο?
5: Όλα. Άντε λίγο παραπάνω τα πατώματα.
6: Υπάρχει όμως τραγούδι που μπορεί να σου δόθηκε να μην το είπες και να έγινε hit και να το μετάνιωσες?
5: Ναι, αλλά ας μην το πω.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης στο στούντιο του ρυθμού 949.
7: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
7: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: τον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι!
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
18: Μπήκα σωστά.
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
21: Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Και αν έτσι είσαι σε mood διακοπών από τώρα, να μου πεις, γιατί εγώ σκέφτομαι κάθε μέρα τις καλοκαιρινές διακοπές, με τις Seajets φεύγεις μετά από το γραφείο, γι' αυτό το λέω, και φτάνεις στο νησί σου παπ, γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά από τις 2:20 από Ραφίνα για Κυκλάδες με ταχύ πλοίο Seajets. Μιλάμε τώρα 24,50 για άνδρο σε μία ωρίτσα. Πω μαγικό αυτό. 33,70 για Τίνο σε μόλις 2 ώρες και Μύκονο Πάρο πιο γρήγορα από όσο φαντάζεσαι. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά και αλλάζεις σκηνικό. Παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, να πούμε εδώ. Εντάξει, είναι γνωστή η SeaJets για την καλύτερη έτσι, μεταφορά μας σε προορισμούς μαγικούς. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον Χρήστο Μάστορα αμέσως τώρα.

0: Συγκλονιστικό του έτο, Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας, μπορώ κι εγώ. Και θα δανειστώ τον τίτλο αυτού του τραγουδιού, γιατί μπορείς κι εσύ, μπορείς με μόνο λίγα λεπτά να προσφέρεις κάτι πραγματικά σημαντικό. Θέλω λίγο χρόνο γι' αυτό, γιατί θέλω να πω ότι μέσα σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους σου, ή σε ένα λεπτό μπορείς να δώσεις δείγμα σάλιου με μία μπατονέτα και κυριολεκτικά να σώσεις μία ζωή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θέλεις να γίνεις και εσύ lifesaver, σε περιμένουμε από τις 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Και λέω σε περιμένουμε γιατί θα πάω εκεί, θα είμαι εκεί, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για αυτή τη σημαντικότατη πρωτοβουλία από το All Win Care, που διοργανώνει έτσι μια πολύ σπουδαία δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού, των οστών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, του Choose Life και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά. Πολύ σπουδαία πρωτοβουλία από το All Win Care, και φυσικά με την πρωτοβουλία της All Win Health, για την υγεία και τη φροντίδα που πραγματικά χρειαζόμαστε όλοι. Η συμμετοχή του καθενός μας μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί υπάρχουν στιγμές που μπορεί κάποιος ή κάποια από την οικογένειά σου, εσύ ο ίδιος, να χρειαστείς και να μπεις σε αυτή τη θέση που χιλιάδες συνανθρώποι μας ζουν καθημερινά, και πραγματικά με κάτι τόσο λίγο, αλλά ταυτόχρονα και τόσο πολύ. Λέω τόσο λίγο γιατί απαιτεί λίγα λεπτά από το χρόνο σου και απλά να πας εκεί. Μπορεί να σώσεις μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Χαρτίρια θα πω για ακόμα μια φορά για αυτή την πρωτοβουλία. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break. Πού αλλού, στο Ρυθμό φυσικά.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
0: Κλίμα

0: Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι
5: είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντώ Γαστερά του.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
11: Έχω

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά τα όμορφα. 12 και 6 πρώτα λεπτά αισίως στο ρυθμό 949. Οι πρώτες καλησπέρες πέφτουν τώρα, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε καλημέρα, έτσι. Λοιπόν, είμαι η Μαντώχα Σταράτου και αυτή τη στιγμή να σου πω τι κάνω. Αχ, κοιτάζω φωτογραφιάρες. Έχω μπει στο site από το Aeolistinos Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο, ένα κόσμημα στην Τίνο που θα πας. Θα πας εκεί, θα πας βεβαίως και θα περάσεις τέλεια. Ένας τυχερός θα κερδίσει έτσι διαμονή του εκεί, αλλά παιδιά δεν υπάρχει. Μπείτε να το δείτε, να το θαυμάσετε. Καλά, είναι και νησάρα Αιτίνος. Τι να λέμε τώρα. Συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική με τη συγχρόνη άνεση. Σουίτες, δωμάτια, έχουν και ιδιωτικές πισίνες. Αχ, μου άνοιξε η όρεξη για διακοπές. Αυτά είναι.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, τι. Ωραία ρητορική ερώτηση, ωραία απορία να τη λέμε έτσι κάποιες στιγμές στον εαυτό μας, σε περίπτωση που είμαστε σε περιβάλλοντα ή με ανθρώπους που δεν ξέρουμε γιατί είμαστε εκεί. Αυτό πάντως που ξέρω για τη νέα γενιά εγώ είναι ότι έχω ταυτιστεί φουλ με το στίχο Τεμπελιά, Νεμελιά, ίσως και κάτι από τα παλιά, και λέω με τη νέα γενιά γιατί σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το spoken word poetry, αυτούς τους στίχους που σίγουρα θα τους έχεις ακούσει, για να μιλήσεις για τους νέους και όλα όσα τους απασχολούν. Τους καθορίζουν, τους εμπνέουν. Έτσι λοιπόν και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή ανανέωσης, με νέο σλόγγαν που όλα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp και όλα παίζουν. Όλα παίζουν και στο ρυθμό 949 με Νίκο Οικονομόπουλο, που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Τι άλλο να ζητήσει κάποιος? Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, στο ρυθμό 949 και πράξεις που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πάντα για έναν άνθρωπο είναι πράξεις αγάπης, μιας και που μιλάμε για την αγάπη, όπως η αιμοδοσία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος στηρίζει έμπρακτα αυτή την προσφορά ζωής, υπενθυμίζοντας ότι η μεγαλύτερη δύναμη βρίσκεται στις πιο απλές ανθρώπινες πράξεις. Πολύ σημαντικό αυτό, βεβαίως. Τώρα, πολύ σημαντικό δεν είναι να χαρίζεις δώρα, να χαρίζεις χαρά, διασκέδαση, ευχάριστες στιγμές και ταξίδια που θα τα θυμάσαι. Γι' αυτό ετοιμάσου να παίξεις. Άκουσέ με τώρα πάρα πολύ προσεκτικά. Ήρθε η ώρα. Θέλω να πάρεις το κινητό αναχείρας και να μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Δεν ξέρω ποιο είναι. Στην Πάρο και στην Άξο. Το Ντάρι Ντάρι. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις. Εγώ θα βγάλω έναν τυχερό στον αέρα και πρόσεξε τι θα κερδίσει. Θα πάρει τους φίλους του. Για τρεις ημέρες θα πάει στην Τίνο, Θεολής Τίνο Σουίτς. Εντάξει, ξενοδοχεία, άρα δεν υπάρχει. Θα πάει με τη Σιτζέτς, γιατί θα του κάνουμε δώρο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εννοείται. Θα πίνει και τους καφέδες του στο Λαλαλούζα. Καφέδες, κοκτέιλάκια και ό,τι θέλεις. Και φυσικά θα μετακινείται και με την Δρόμος Rent Car, όπου σου προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Κοινώς πήγαινε εκεί πέρα μόνο με τις αλλαξιές σου, με το μαγιό σου, με τα γυαλιά σου, τα αντιλιακά σου. Και άσε το πορτοφόλι εδώ, γιατί δεν θα χρειαστείς. Δεν θα χρειαστείς. Όλα τα έξοδα τα έχεις πληρωμένα. Λοιπόν, αμέσως μετά το break επιστρέφω με κάποιον ή με κάποια. Έχει γίνει χαμό στο Viber, εντάξει. Στείλτε, έλα, στείλτε. Και βγάζω κάποιον στον αέρα για να παίξουμε.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Θέλουμε να μας στείλετε τη μυρωδιά. Μπράβο, του. Σας φέρνει την ανάμνηση του παιδικού σας καλοκαιριού. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ το καλαμπόκι. Αλλά δεν θα ξεχάσω κι εγώ ποτέ.
3: Πού να τον βρεις τώρα τον καλαμπόκι.
2: Τη μυρωδιά του αγκουριού το καλοκαίρι. Πολύ ωραίο.
3: Και τα αντζούρια είναι ωραία.
4: Κάτι ανάμεσα σε αγκούρι, κολοκύθι και πεπόνι. Είναι εκπληκτικό το αντζούρι.
3: Φάει εγώ τέτοιο. Με το που πάω στο χωριό μου περνάει ο Μανάβη!
4: Και μου λέει φέρα αντζούρια! Φωνάζει.
5: Πώς στάσαμε στα αγκούρια από τον πρόσμο να επισκεφτεί.
3: Πάντα στα αγκούρια δεν φτάνουμε όμως. Αυτό είναι το θέμα.
5: Δροσερό Πάμε Πρωινό.
3: Με έναν τρόπο ή τον άλλο.
6: Και ζορίζονται.
3: Έτσι με τα αγκούρια και τα τζούρια. Μόνο ζόρια θα έρθουν. Να το ξέρετε.
4: Όχι, μη λέτε τέτοια.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Επιμένεις.
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε.
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις.
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο!
16: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη.
6: Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδακιά ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
20: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
21: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
20: Και η νομική προστασία?
21: Προστασία, αλλά νομική.
20: Και η απαλλαγή?
21: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
20: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
21: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
24: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
23: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
24: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
23: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
25: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
28: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
29: Coach.
28: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
29: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
28: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
30: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
31: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
33: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
34: Ρυθμός 949.
35: Καλό
0: Γεια τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα και καλώς με βρήκατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί καθημερινά. Όμως τώρα, ένας λεπτός εκεί, γιατί δεν είναι οποιαδήποτε ώρα, είναι ώρα για...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Δεν ξέρω, Φωτεινή, ποιος θα πάρεις μαζί σου?
3: Θα πάρω το σύζυγό μου.
0: Α, θα πάρεις το σύζυγό σου άμα πας.
3: Καλημέρα κιόλας, χαρητήρια για την εκπομπή.
0: Γεια σου, φιλενάδα μου.
3: Θα τα ακούμε καθημερινά και μας φτιάχνετε το κέφι και την ψυχολογία.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Φωτεινή μου, Φωτεινό μου πλάσμα. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και το χαλί εδώ πέρα να τραγουδάμε. Εσύ τι θα επιλέξεις?
3: Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Περίμενα, έκανα μια προετοιμασία. Και έλα, δώστο μου, έλα. Σου βάζω και από κάτω χαλί.
3: Εφέτος το όνειρευτήκα μια βαρκά να σου πάρω και να σε πάω, κούκλα μου, να πάμε για την Πάρο. Την Πάρο και στην Άξο.
0: Έτσι, σε ένα διαφορετικό τέμπο.
3: Να αλλάξω τον αέρα σου, να αλλάξω στην Πάρο και στην Άξο.
0: Αυτά είναι. Γεια σου, ρε Φωτεινή. Λοιπόν, έχεις περάσει αυτομάτως στην κλήρωση για να πας να πάρεις τον άντρα σου και την παρέα σου, άμα θέλεις. Έχεις χρόνο έτσι, αν κληρωθείς. Να πας στο Ιουλής Τίνος Σουίτς. Μιλάμε τώρα, μπουτικάρα. Άστο. Άστο. Να κάνεις τα μπάνια σου.
3: Και
0: εγώ το έχω δει και μου τρέχουν τα σάλια. Αλλά δεν θα πας. Θα πας με τις Σιτζέτς. Πήγαινε, έλα στο Λαλαλούζο, θα πίνεις τις καφεδάρες σου. Και σαν κυρία με το δρόμο rent car θα τριγυρίζεις και στο νησί. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
3: Πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Και εσείς που μας ακούτε, παιδιά, όπως και η Φωτεινή που πήρε μέρος, μπορείτε να παίξετε στο Έλα να πάμε στο νησί και να πάτε πραγματικά στην Τίνο. Προς το παρόν, Θοδωρής Φέρης και είπες. Πού αλλού, φυσικά στο ρυθμό 949. Yeah.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: και χορεύω από μόνη μου. Τα-τα-τα-τα-τα. Απών και καίγομαι στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Τώρα, πριν βγω σε σύντομο break για να επιστρέψω με 10 στη σειρά, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου. Να μου πεις που το ξέρεις, το ξέρεις. Έρχεσαι μέσα στην επιχείρησή μου. Αλλά τι επιχειρηματίας είσαι, άμα δεν θέλεις να εξελίσσεσαι, άμα θέλεις περισσότερα και να κερδίζεις ακόμα περισσότερα πληρώνοντας λιγότερα, ρητορική είναι ερώτηση. Κοσμοτέ Telecom, λοιπόν, για όλα αυτά, σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και να μπεις στο σχήμα Magenta One Business. Μείον 10% εταιρικά κινητά, δωρεάν υπηρεσίες backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις και άλλα πάρα πολλά. Που δεν μπορώ να στα πω σε ένα σύντομο on. Εσύ μπορείς να τα δεις όμως στο κοσμοτέ.gr / Magenta One. Επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
15: Γιατί το λες αυτό?
14: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
15: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
14: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον.

0: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
0: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντώ Γαστεράτου.
8: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Τι ωραία πράγματα γίνονται εδώ. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Είμαστε στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα. Έτσι μου είχε ανεβεί η διάθεση πριν που έπαιξα με τη φίλη τη Φωτεινή για το έλα να πάμε στο νησί. Γιατί παιδιά, πάρα πολύ είστε αυτοί που παίζετε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Και να μου πεις, κι εγώ άμα μπορούσα δεν θα έπαιζα. Έτσι, και ποιος δεν θα ήθελε να πάει σε ένα ξενοδοχείο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για το τριήμερό του, τα ακτοπλοϊκά του, τις μετακινήσεις του εκεί πέρα, να πίνει τους καφέδες του στο Λαλαλούζ. Που θα πάει και σε ένα από τα ομορφότερα νησιά, παιδιά. Μιλάμε για την Τίνο. Τι να λένε, και εγώ σας ζηλεύω, αλλά δεν γίνεται να πάω. Ένας θα πάει από εσάς. Και να το έχετε στο μυαλό σας για να παίξετε και τις επόμενες ώρες και άλλες που θα πάμε.

Καινούργια νέου με την τέταρτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και ακούσαμε Κώστα Καραφώτη μόλις τώρα. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Και πριν ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο και επίθεση, αν είστε νέοι επιστήμονες, θέλω να σας πω αυτό: έως 30 ετών υπάρχει όραμα, υπάρχει φιλοδοξία, υπάρχει δυνατότητα να κάνεις μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και σε εξωτερικό με υποτροφία, πρόσεξε, έως 50.000 ευρώ. Από τον όμιλο Actor φυσικά, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future, εξασφαλίζεις στη συνέχεια, να πούμε και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Και τι άλλο θέλεις? Θέλεις να μάθεις περισσότερα, είμαι σίγουρη γι' αυτό, για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, και φέτος ξεκινάει και το δεύτερο του κύκλο στο actorforfuture.gr. Εκεί θα τα αναζητήσεις όλες τις πληροφορίες που θέλεις να μάθεις. Νίκος Μακρόπουλος αμέσως τώρα στο Ρυθμό.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Καλώς τους! Όλοι όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί μέχρι και τις 2. Τώρα, αν δεν έχεις να κάνεις κάτι το Σάββατο, το Σάββατο 13 του Ιουνίου, γι' αυτό μιλάω, ο ρυθμός 949 θα σου δώσει ξανά ραντεβού. Γιατί κάτι παίζει, Powered by Day. Αυτή τη φορά θέλω να έχεις στο μυαλό σου ότι από τις 6 μέχρι τις 8 να πας στο ραντεβού στον πεζόδρομο του Περιστερίου, στην πλατεία Δημαρχείου, για 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και εκεί κάτι θα συμβεί. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα σ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί κάτι παίζει, Powered by Day. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και η Δευτέρα στο ρυθμό 949 φυσικά.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση που ακουμπούν τη θάλασσα και εκείνη η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτό είναι το Αγκίστρι. Μόλις μια ανάσα από την Αθήνα, το μικρό αυτό νησί του Σαρονικού είναι η τέλεια δικαιολογία για μια γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι, οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 11. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
15: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
20: Καλώς τους! Καλωσορίσατε στο ρυθμό 949 όσοι ορίσατε τώρα. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 για λίγο ακόμα μαζί στους 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία όπως τη βλέπω. Αύριο θα μας τα χαλάσει ο καιρός σου λίγο. Πακάτσε, πολύ γλυκάθηκες. Μια ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας, 29 βαθμοί Κελσίου, αλλά βροχές μας δίνει. Εντάξει, δεν πειράζει, το Σάββατο θα έχουμε μια σχετική πτώση της θερμοκρασίας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε αυτές τις βροχές που μάλλον θα έχουμε αύριο. Θα δροσιστούμε και λίγο, ας το πάρουμε λίγο πιο θετικά. Θα δροσιστούμε τώρα βέβαια και αυτό. Όσοι με ακούτε θα λέτε, τι λες, θα έχει μία υγρασία και άμα βρέχει και το καλοκαίρι και όλες είναι πιο ανυπόφορο. Τέλος πάντων, ψάχνω να βρω κάτι θετικό. Θετικό βέβαια βρίσκω και στη Δευτέρα που έρχεται αμέσως τώρα με τον Αντώνη Ρέμο. Κάτι θετικό πρέπει να βρούμε στα πράγματα. Γι' αυτό το λέω.
21: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Ρυθμός 9.49. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώ Βαστεράτου και λέω αυτό ήταν για μένα, γιατί σας αποχαιρετώ και σας δίνω γλυκό φιλί. Όμως εσείς συνεχίζετε εδώ ακάθεκτη. Έρχεται ο Γιάννης, Γιάννη μου, το μαντήλι σου, για να σας κάνει έτσι να περάσετε ωραία, ανάλαφρα, έτσι μόνο όπως αυτός γνωρίζει. Πριν φύγω, να κάνω και ένα remind για εσένα, επιχειρηματία, που ξέρω ότι ψάχνεις ευέλικτους τρόπους για την επιχείρησή σου, χωρίς να παιδεύεσαι και να ξοδέψεις παραπάνω χρήμα. Έτσι. Η Cosmote Telecom είναι εδώ και σου δίνει τη λύση και σου λέει: όπα, όπα, όπα. Αφού υπάρχει το Magenta One Business, γιατί ψάχνεις? Τώρα μπορείς να συνδυάσεις και το σταθερό σου και τα εταιρικά κινητά σου και να μπεις και στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν υπηρεσίες ασφάλειας και παρακολούθηση στόλου οχημάτων, πολλές ακόμα παροχές. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να χάνεις περισσότερα, μπες λίγο και δες το cosmote.gr/Magenta One Business. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσεις υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας σου. Θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, στις 10 το πρωί. Bye!
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
10: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
18: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
18: Ναι.
19: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
19: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.

Έχουμε επιτυχιάρες. Δεύτερον, θα παίξουμε. Τρίτον, έχουμε διαγωνισμό για ένα τριήμερο στην Τίνο. Έλα να πάμε στο νησί γιατί σε θέλετε όπως πρέπει, Αρχοντόπουλο και ευχαριστημένο. Επίσης, έχω να σου πω τα νεύρα μου γιατί περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Είμαι τρίτη μέρα χωρίς ίντερνετ στο σπίτι και πραγματικά θα τρίβω πέτρες. Ζω σε μια σπηλιά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για εμένα. Ξεμάτιαζε, καλό ξεμάτιασμα με το λάδι, ξέρεις. Και εγώ για σένα, ό,τι θέλεις. Επίσης, μέχρι να μπει ο Νίκος Οικονομόπουλος, γιατί έτσι αρχίζω με καψούρα, θέλω να μου στείλεις ένα μηνυματάκι στο 6937 949 949 και τώρα αναλαμβάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Ναι, λοιπόν, στα συντριμμινιά τη ζωή μου, τα κομμάτια της ψυχής μου πέφτουν κάτω ένα-ένα και όλα οδηγούν εδώ. Μόνο εδώ, στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, με νεύρα και πάρα πολύ γκαντεμιά. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται αυτές οι τρεις μέρες. Ενημερώσετε με το μεταξύ. Έχει κανέναν ανάδρομο. Ο Ερμής πάλι έχει τα νεύρα του. Κάτι συμβαίνει και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στη ζωούλα μου. Ξαναλέω, ξεματιάστε, γιατί χανόμαστε. Ωστόσο, πολλά φιλιά να δώσω στην Μαρία, την Ελένη και τη Δήμητρα που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937-949-949. Και εγώ να υπενθυμίσω ότι εντός σου λίγου θα σε βγάλω στον αέρα για να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να πας σε ένα εξαιρετικό τρίμερο στην Τίνο, βεβαίως. Οπότε μένεις εδώ και μόνο τα καλύτερα θα έχεις. Και τώρα πάρε και ένα Γιώργο Κακοσέο, έτσι για το καλό. Και ισανότερα, δυνάμωσε, ένταση. Αυτός είσαι και σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό και έλα να πάμε στο νησί.

0: Αλληλούια θα πεις και εσύ τώρα με αυτά που σου έχω ετοιμάσει. Κάτσε και θα δεις, θα σε φτιάξω εγώ καλά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα ήρθε η ώρα για να παίξουμε, γιατί είμαστε και παιχνιδιάρηδες. Αμαλάχοι. Έλα να πάμε στο νησί λοιπόν. Όχι εγώ, εσείς και η παρέα σας φυσικά. Και έχω ένα εξαιρετικό τριήμερο στην Τίνο για να περάσετε συγκλονιστικά. Στο Αιωλής Τίνος Σουίτς, έχει στη Χλίδα σε πηγαίνω, υπερπολιτέλεια. Και εννοείται ακτοπλοϊκά από εμάς και την αγαπημένη CJ's. Τι έχεις να κάνεις εσύ? Να μου στείλεις το Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις βεβαίως. Και μετά να μπεις στην κλήρωση για το τριήμερο. Πάμε λίγο από την αρχή λοιπόν. Τριήμερο στην Τίνο. Viber 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Σε διαλέγω εγώ, βγαίνεις στον αέρα, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Πάω να δω μηνυματάκια και επιστρέφω με ακροατή και τραγούδι.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμαι.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
15: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
17: Είσαι ξύπνιος.
18: Είσαι ξύπνιος.
17: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
21: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
22: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
23: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
27: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
26: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
28: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
29: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη, βεβαίως για να περάσεις εξαιρετικά. Τώρα όμως, τώρα ήγκηκε η ώρα, ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στην Τίνο. Βεβαίως, γιατί είμαστε γαλαντόμοι και σε θέλουμε χαρούμενο και ξεκούραστο να ελιάζεσαι στην Τίνο και να περνάς εξαιρετικά. Και όχι όπου και όπου, σου έχουμε αιωλής Τίνος Σουίτς, υπερπολιτέλεια και χλίδα και εννοείται ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Σίτζετς. Όλα αυτά αρκεί να βγεις στον αέρα του ρυθμού, να τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και μπαίνεις στην κλήρωση. Γιατί να σου πω κάτι, ήρθε η ώρα, κάτσε να πέσουν τα intro για...
30: Έλα να πάμε στο νησί.
31: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο και έχω και κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή έτοιμο να τραγουδήσει. Γεια σου φίλη μου.
1: Γεια σας.
0: Ένας είμαι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Εκτός να μου μιλάς στον πληθυντικό, όχι λόγω ηλικίας, σίγουρα λόγω είμαι έτσι.
1: Λόγω ευγένειας.
0: Ή λόγω, ας πούμε, του βάθους και της βαρύτητας που έχει αυτή η προσωπικότητα που λέγεται Γιάννης Κατινάκης. Κυρίως, πάρα πολύ ωραία. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
1: Χριστίνα με λένε.
0: Χριστίνα. Α, υπάρχει και ένα τραγούδι, πώς λεγότανε? 12 αγόρια του σχολιού και Χριστίνιο μια τάξη. Μη βρέξει και μη στάξει. Πόσο με πια 100? Τη παλαιολιθική, άστα, μην τα ρωτά τώρα, των δεινοσαύρων. Και από πού με καλείς, Χριστίνα?
1: Από τον Πειραιά.
0: Είσαι έτοιμη για τίνο, δηλαδή, έτσι?
1: Είμαι.
0: Μια δρασκελιά και μπήκε στο πλοίο. Είσαι έτοιμη για όλα. Λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις, πες μου?
1: Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Στην Πάρο και στην Άξο. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, για να δούμε. Και τρία και δύο και ένα. Και λάλατο.
1: Στην Πάρο και στην Άξο. Τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Λίγο ακόμα αυτό, τι ήτανε? Ένα σωτάκι ήταν αυτό, δώσε λίγο ακόμα.
1: Α, θες κι άλλο?
0: Μια ρεπετασιόν, δώσε το λίγο.
1: Φέτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την Άξο.
0: Α, έγινε και αλλαγή στίχου.

0: αυτό είναι. Έγιναν κάποια remix. Έγινε κάποια στιχουργός. Έγινες ξαφνικά για εμένα και για το ρυθμό 949. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία εγώ θα ευχηθώ, αγαπημένη Χριστίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Μένεις στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου, γιατί πώς θα μπει στην κλήρωση φυσικά. Και εμείς φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση. Και Γιάννης Κατινάκης σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Εμένα ποιος με θέλει παράφορα? Για να ακούσω. Και ούτε όλοι και φυσίες. Κανένας! Πάρα πολύ ωραία. Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα περάσουμε εξαιρετικά μέχρι και τις 5. Και τώρα, τα λέω κάθε μέρα, θα τα ξαναπώ γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι είναι βάλσαμο για την ψυχούλα μας, ε? Ογκόμενος? Σε καμία περίπτωση, γιατί θα σε προδώ, θα σε κάνει κερατούκλα. Το φαγητό. Γι' αυτό λοιπόν θα σου μιλήσω για μασαμπούκα και σου έχω το e-food που έχει επιστρέψει με το 1-1 πιο δυνατό από ποτέ. Τι κάνεις? Μπαίνεις e-food, πατάς φίλτρο 1-1 και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Η προσφορά έως 28 Ιουνίου. Και τι άλλο να πω πια? Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Διαλυματάκι. Έτσι, για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: 1-4 βουχάλα, με τσέσεις φωνά τέγνα, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρες?
0: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα, αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι?
0: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρες?
0: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί.
2: Μα τι θες πια? Έλα, προχώρα, κατέβα.
0: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
18: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
17: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
18: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
17: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
22: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και

0: 65 65 65 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: 24-9. Μόνο επιτυχίες.
1: Ήρθα και πάλι για να μη σου λείψω και μην πάθεις σύνδρομο στέρησης. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Παιδιά, 11 Ιουνίου δεν περνάει Ιούνις με τίποτα και ζέστη αδιανόητη. Εγώ θα ξαναπώ ότι έχω τα νεύρα μου, είτε δεν έχω ίντερνετ σπίτι μου, πονάνε οι φτέρνες μου. Μην τα λέω και σήμερα. Έχουμε πιο ευχάριστα πράγματα να πούμε, γιατί σε λίγο σε ξαναβγάζω στον αέρα για να παίξουμε. Και σου έχω και Θοδωρή Φέρη για να αρχίσει καλά η ώρα. Οπότε δυναμώνεις ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

έτσι, έτσι. Τραγούδι σουηδικής προέλευσης, θα λέγε κανείς, διότι χώρισε εδώ πέρα ο άνθρωπος και σου λένε την προσέχεις. Όχι, αγάπη μου, άμα χωρίσω, θα ρίξω κατάρα, εξώδικο, μπλοκ και θα ρίξω κανένα φάσκελο, μαλάχι ρε παιδί μου, γιατί εδώ πέρα είναι Βαλκάνια. Εδώ πέρα ο χωρισμός δεν έχει πολιτισμούς και τέτοια. Χωρίσαμε, θα ξεκατηνιαστούμε, δεν θα μείνει τρέσα για τρέσα στην κεφαλή. Έτσι είναι ο σωστός ο χωρισμός. Αυτά τα σουηδικά, τα φιόρδη, Βόρεια Ευρώπη και χωρίζουμε και είμαστε και φιλαράκια και να σου πω και κάτι. Πάμε να βγούμε και για ένα καφέ. Όχι, θα είναι ο καφές της παρηγοριάς και του μνημόσυνου. Ναι, μάλλον ξέφυγα λίγο. Ναι, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, αυτός ο παρανοϊκός άνθρωπος που ακούς κάθε μεσημέρι. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά, να ανεβάσουμε τη διάθεση, να ακούσουμε τραγουδάρες. Και εννοείται ότι έχουμε πάρα πολύ παιχνίδι. Παίξαμε για το νησί, για το τρίμερο στην Τίνο. Και σε λίγο έχουμε τα δικά μας, τον κορμοράν μας, να σε βγάλω στον αέρα, να πούμε τα δικά μας και να γλεντικοποιήσουμε, βρε αδερφέ. Και τώρα, να σου πω ποια ώρα είναι. Είναι η ώρα για μια κέτη γαρμπή, αισθάνομαι εγώ. Το αισθάνεσαι κι εσύ, ε? Βεβαίως. Πάρε μια κετούλα λοιπόν και ακολουθεί πανικός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έλα, έλα, εδώ είσαι στα καλύτερα. Γιώργο Σαμπάνη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Όμως, τώρα, ξέρεις ποια ώρα είναι? Δεν ξέρεις? Και αν δεν ξέρεις, εγώ θα σου πω. Ήρθε η ώρα να με καλέσεις στο 210-6835-722 για να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Φαγητό σου έχω και σήμερα. Τόσο σε αγαπάω, τόσο σε φροντίζω. 210-6835-722. Με καλείς τώρα για να παίξουμε και να πάρεις το δώρο σου. Και όσο είμαι καλής, εγώ να ρίξω και μια ψηλή ενημέρωση έτσι για το καλό. Διότι εάν πληρώνεις πάρα πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το τώρα με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Μαθαίνεις περισσότερα στο horizon.gr ή καλείς στο 13803. Για να δω. Παιδιά, σέρνεστε, εντάξει τώρα. Αντικειμενικά, σέρνεστε. Φαγητό σας λέω, δώρα σας λέω, παιχνίδια σας λέω και δεν παίρνετε πολλά τηλέφωνα. 210-6835-722. Έφυγα να δω ποιοι με έχουν καλέσει και επιστρέφω με ακροατή.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι?
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
15: Γιατί το λες αυτό?
14: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
15: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
14: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία.
6: Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
20: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
21: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
23: Νιάου.
21: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
24: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
21: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
24: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
26: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Hello, εδώ είμαι και πάλι. Εδώ είμαι, Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα θα ακούσουμε και ακροατή στον αέρα, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε και να σε γεμίσω δώρα. Έχω ένα αγόρι στη γραμμή να με περιμένει, βεβαίως, μόνο στη γραμμή δυστυχώς, και κατευθείαν το καλησπερίζω. Γεια σου, αγόρι.
27: Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
0: Μ' αρέσεις, ξέρεις γιατί μ' αρέσεις? Γιατί η φωνή σου έχει μια ευγένεια, συνάμα μια στιβαρότητα και μια τσαχπινιά. Σε πιασά.
27: Είμαι ο Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη. Σε λέω Μπίλι.
27: Λέγε με Μπίλι, με λένε και Μπίλι.
0: Μπίλι, μ' αρέσει το Μπίλι. Είναι πιο παιχνιδιάρικο το Μπίλι.
27: Ωραία.
0: Πώς είσαι, Μπίλι?
27: Είμαι πολύ καλά. Είμαι στο αυτοκίνητο και σε ακούω και μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Είσαι στο αυτοκίνητο και πας δουλειά, γυρνάς από δουλειά, πας για μια τσάρκα.
27: Γυρνάω από δουλειά.
0: Με τι ασχολείσαι, Μπίλι?
27: Ασχολούμαι με media.
0: Όπα!
27: Δουλεύω σε media.
0: Τι media, ραδιόφωνο και εσύ, τηλεόραση, social?
27: Και τα δύο τώρα, μην κάνουμε διαφήμιση, δεν είναι σωστό.
0: Μηβροδουλίτσα, κάτσε, περίμενε.
27: Μηβροεγώ.
0: Ας σοτάρουμε λίγο το παιχνίδι για πιο μετά. Κάτσε, σε θέλω μετά στη γραμμή. Και να σου πω, Μπίλι, πόσο χρονών είσαι?
27: Είμαι 45.
0: 45, ωραιότατος και νεότατος. Είσαι μόνος ή δεσμευμένος?
27: Είμαι παντρεμένος.
0: Α, δύο έναν θόσπαρτον θα ευχηθώ και να είναι τριγωνάκι και ο γαμπρός περιστεράκι. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
27: Είμαι έτοιμος, νομίζω.
0: Θα ακούσεις ατάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις συνέχεια. Πάντα βοηθά, όλοι κερδίζετε, γιατί θέλω να έχω κροατόπουλα ευχαριστημένα.
27: Καλό αυτό.
0: Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
28: Εμένα άλλο με απασχολεί.
1: Πώς θα μεταφέρουμε τη σωρό?
2: Σωρό κουβάρι. Στην παγκαζιέρα του αεροπλάνου.
0: Ένα κλάμα, κάποιος οδυρμός, ένας μικρός θρήνος από την Κορίνα.
27: Ναι.
0: Να δώσω κατευθείαν δύο επιλογές.
27: Είναι... με το, η σειρά η παλιά με το χασάπι είναι, έτσι.
0: Ο χασάπις είναι η σπαλομπριζόλα, βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι τι λέει μετά η ατάκα, είναι το θέμα μας. Να μην βοηθήσω εγώ κατευθείαν, αφού σε βλέπω. Υπάρχει μια,
27: να βοηθήσει,
0: μια δισκαμψία.
27: Γιατί δεν, νόμιζα ότι ήθελε στον τίτλο της σειράς και δεν έχασα την ατάκα.
0: Όχι, σε βλέπω. Υπάρχει δισκαμψία, δυσκολία, έως και δυσκυλιότητα θα έλεγε κανείς. Οπότε περίμενε, θέσου πάνω. Δες με σαν ακτινίδιο. Λοιπόν, λέει σκάσε κακούργα ή από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου. Μου. Μα κάνα καλό μου, θα με περάσει για γελάδα.
27: Ο λεβέντης μου.
0: Βεβαίως. Ναι, Μπίλι. Ναι, ναι. Και ξανά ναι. Μπράβο και συγχαρητήρια.
27: Με τη βοήθειά σου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλοι με τη βοήθειά μου. Αν ήταν δίκαιο αυτό το παιχνίδι, δεν θα είχε κερδίσει μισός άνθρωπος. Δεν θα με και άκουγε κανένα. Θα ήμουν τελευταίο στις ακροματικότητες πέραν τούτου όμως. Μπίλι μου, ελπίζω να μην κάνεις κάποια διατροφή τώρα που είναι καλοκαίρι.
27: Όχι, εντάξει.
0: Θέλω...
27: Προσέχουμε λίγο, αλλά εντάξει, τρώμε απ' όλα.
0: Θα φας λοιπόν γουακαμάμα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Εδώ τώρα χαμηλώσω τα φώτα είναι η φάση. Όταν μιλάμε για γουακαμάμα, δεν θέλω να παίζουμε, γιατί είναι φαγητό συγκλονιστικό. Εγώ μπορώ να φάω τρεις νταμιτζάνες, μπορώ να φάω τα πιάτα, τα ποτήρια και τα τραπέζια μαζί. Και σου δίνω δώρο επιταγή 50 ευρώ να πας να ντερλικώσεις και να πεις έσκασα παραγιά μου, δεν μπορώ άλλο.
27: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου, να είστε καλά.
0: Περίμενε.
27: Θα πάω σίγουρα με όρεξη.
0: Για να είσαι και εσύ καλά, να φωτογραφείς το τηλέφωνό σου για να σου στείλουν το μήνυμα για το δώρο σου. Και είσαι πανέτοιμος. Είσαι πανέτοιμος.
27: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολλά πολλά φιλιά.
27: Να είσαι καλά και να κάνεις όμορφες εκπομπές.
0: Μην κλείσεις, γιατί έχω κάποιες απορίες για σένα. Περίμενε. Μείνε στη γραμμή σου για λίγο και εγώ περνάω κατευθείαν σε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

0: Όπα της. Έλα, τι γίνεται παιδιά μου, είμαστε εδώ όπως πρέπει, μερακλώσαμε, ακούμε επιτυχιάρες, είμαστε στο ρυθμό 949, βεβαίως γιατί εδώ ακούμε μόνο επιτυχίες όπως προείπα και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμα για να περάσεις εξαιρετικά. Και άκου τώρα, σε περίπτωση που με ακούς και είσαι νέος επιστήμονας, θα μου πεις γιατί να μην ακούνε και οι νέοι επιστήμονες, παιδιά, δεν κατάλαβε. Είναι μια βαθιά ποιοτική εκπομπή και ενημερωτική συνάμα. Αν λοιπόν είσαι νέος επιστήμονας έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφία έως και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Θα μάθεις περισσότερα βεβαίως, εάν ενδιαφέρεσαι, στο actorforthefuture.gr, με αυτή την προφορά την ωραία Cambridge, Michigan. Και αφού ενημέρωση για τα επιστημονικά μας, φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο και σημείο, είμαι έτοιμος να περάσω για ένα διαλυματάκι. Εντάξει, πόσο θα είναι? Δεν θα είναι μεγάλο, θα κάνεις την υπομονή σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή.

0: Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κωτινάκης, όπως και κάθε μεσημέρι, είμαι και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά, να ακούσουμε επιτυχιάρες, να ανεβάσουμε τη διάθεση. Και εννοείται, σε θέλω και σένα ενεργό στην εκπομπή αυτή να συμμετέχεις, γιατί σήμερα με έχεις λίγο ξεχάσει. Τελειώσαν τα δώρα και λες, ας τον παρατήσω το Γιάννη, κλωτσοσκούφι πια. Όχι, θα στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber μας 6937 949 949, και εγώ αφιερώνω Αντώνη Ρέμο για εσένα. Και Δευτέρα, παρότι Πέμπτη σήμερα, δεν πειράζει, ο Αντώνης Ρέμος είναι παντός καιρού. Δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Την είχε δει άραγε, την είχε δει. Και τον έκανε να σε εμπνεύσει. Νίνο λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μαζί σου μέχρι και τις 5 έτσι για να με χορτάσεις. Έχουμε περάσει σχεδόν ένα τρίωρο παρέα. Και πρόσεξε τώρα, βλέπω εδώ στο Viber μας τον φίλο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: σε ακούμε Γιάννη, φυσικά έτσι πρέπει. Και λέει: στο πρωινό εδώ στα παπάκια μας, είπανε λέει για μια γνωστή που παίρνει ταξί επίτηδες για να μετακινείται, δεν οδηγάει και έτσι κερδίζει σε ύπνο. Μπαίνει μέσα, λέει, αράζει πίσω και κοιμάται που να πάει στη δουλειά της. Δεν είμαι εγώ ωστόσο, θα μπορούσα αν έβρισκα ταξί. Αν έβρισκα θα μπορούσα να το κάνω και για να κοιμάμαι. Ωστόσο, το τελευταίο δίμηνο για να βρω ταξί πρέπει να κάνω ένα τάμα στον Άγιο Φανούριο, Φανουρόπιτα, να αλλάξω μια λαμπάδα σαν με τον Μπόιμον 90. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, είναι μια λογική αυτό. Σκέψου το λίγο, θα μου πεις. Θα ξεφραγκιαστείς. Πέραν του όμως, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Είναι η ώρα 8, λες. Δεν θέλω να σηκωθώ. Μπορείς να σηκωθείς λοιπόν, παίρνεις το ταξάκι σου και κόβεις τούφες για ένα μισάωράκι και με την κίνηση. Πρακτικές λύσεις και πάρα πολύ ωραίες. Ωστόσο, πρέπει να πατήσω ένα stop στη λογοδιάρειά μου και να περάσω την αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, με νέα καλοκαιρινή κομματάρα. Που να τα πούμε και αυτά, έτσι. Πρώτος, εδώ την άκουσες, στο ρυθμό 949, οπότε δυναμώνεις την ένταση. Και η Δέσποινα, υπέροχη και υπέρλαμπρη, είναι εδώ για σένα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, Να Μ' Αγαπάς.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για ακόμα μια φορά στα αυτάκια σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Όμως, αν δεν σου αρκεί απλά να με ακούς και θες να με θαυμάσεις και από κοντά, βεβαίως σου δίνει τη ευκαιρία τώρα το Σάββατο 13 Ιουνίου, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. 6 με 8 το απόγευμα στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Θα περάσουμε παρέα 2 ώρες ζωντανά και σου έχω ετοιμάσει μια έκπληξη πραγματικά εξαιρετική. Έλα και θα γίνει χαμός. Περνάω σε διαλυματάκι, πόσο να είναι. Μικρό είναι, θα κάνεις τις υπομονές σου και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές, δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ, Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
11: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp όλα παίζουν.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Cars.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. E-Food. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
17: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
19: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
0: Καλησπέρα και πάλι, Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Να δώσω πολλά φιλιά στη Μέρη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας, 6937-949-949. Γιαννάκη, είσαι τρέλα, μου λέει, και πάρα πολύ συμφωνώ. Ευχαριστώ, Μέρη μου. Και εγώ σου αφιερώνω ένα Νίκο Κονομόπουλο, έτσι για το καλό, με λίγα λόγια για την καψούρα, να είμαστε έτσι ερωτιάριδες. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ήρθα και θα μείνω.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Με Ρία Ελληνίδου κλείνουμε την εκπομπάρα και σε αφήνω στα καλύτερα χέρια. Γιάννης Κατινάκης κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Και τώρα τα λιάνια μας. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν αντέχω άλλο πια. Είμαι κουρασμένος άνθρωπος. Τα λάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Έλα, Αλέξη, μου δώσε ένα φιλί στον κόσμο, μην βαριέσαι.
2: Απούσεις της Άννας μου.
3: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός. Τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
21: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
22: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
23: Στις 27 Ιουνίου, η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. 2 θρύλοι, 1 ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
24: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
25: Για σκέψου.
24: Mastercard Day.
25: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
24: Ναι.
23: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
24: Happy Mastercard Day.
22: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
26: Βρε, καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα 5η 11 του Ιουνίου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 να σου κρατήσουμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
27: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σας φυσικά που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937 949 949, όλα μα όλα καλοδεχούμενα φωτογραφίες, μηνύματα και τα συναφή.
26: Τζαμπαίνει, ξέρετε.
27: Τζαμπαίνει, σπάστε το. Soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online και φυσικά και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες. Έχουμε το που είμαι, τρεις ήχους θα ακούσεις μια μαντεψιά και κερδίζεις δωράρα. Έχουμε το πόσο Αλανή είσαι που σε στέλνει εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα χάρη στο Versus Travel στο μαγευτικό Λονδινάκι. Και μην ξεχνάμε το νησί το οποίο στέλνει τριήμερο στην Τίνο με όλα πληρωμένα με όσους θες μαζί αυτή τη φορά.
26: Με την παρέα σου.
27: Με όλο το παρεόνι. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλές ειδησάρες.
26: Όπως μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι στη Βραζιλία. Δεν θα σας πω για ποιο λόγο.
27: Κινέζικη εταιρεία επίσης προσφέρει bonus 130% μάλιστα σε εργαζόμενους που τρέχουν 100 χιλιόμετρα το μήνα. Θα
26: τροφή που μειώνει σημαντικά το συναισθηματικό πόνο.
27: Ναι. Α,
26: θα σας την πω σε λίγο.
27: Τροφές μπορώ να σου πω που το μειώνουν. Ψυγείο ολόκληρο.
26: Και επίσης, τι δηλώνει για τη σχέση ενός άντρα η λατρεία για τα πόδια, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω.
27: Τώρα μάλιστα. Ποδολάγνη ενωθείτε στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 παίρνουμε παρουσίες.
26: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και ξεκινάμε με επιτυχίες. Φυσικά, αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου, τώρα με το λογαριασμό. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Έφυγε αυτό, τι δεν ξέρω έγινε. Έφυγε.
1: Εκπλησοκρότησε, οκ.
0: Βιάστηκε το stop να φύγει.
1: Μπράβο. Θα πει κανείς τι πιο σύνηθες. Για πες.
0: Λοιπόν, άκουρε παιδί μου, θα πάω την εγχώρια της Ουμπίζα σήμερα, δεν είχε τίποτα συνταρακτικό μηνομίδες. Θα σου πάω στο Jacob Elordi όμως.
1: Δηλαδή, ποιος είναι αυτός, θέλω να μου δώσει κάποια στοιχεία. Δεν μπορώ να κράξω κάποιον που δεν ξέρω. Ή μπορώ, δεν είμαι σίγουρος.
0: Παιδί μου, είναι δυνατόν να μην ξέρεις τον πρωταγωνιστή του Euphoria? Που έχει αναδείξει ένα από τους πιο τα πιο δημοφιλή πρόσωπα των τελευταίων ημερών, τέλος πάντων. Με την Kendall Jenner είναι αυτός.
1: Α, εντάξει τότε.
0: Δεν
1: ναι,
0: το ξέρω, στο Τι Life το διαβάζω.
1: Ωραία, και τι μας ενδιαφέρει μας αυτό.
0: Πήγε παιδί μου στην Ιαπωνία και τον πέτυχε ένας θαυμαστής, τον ακούμπησε στην πλάτη για να βγάλει μια φωτογραφία και του κάνει άλλο. Σε παρακαλώ, μα κουμπάς! Και γίνει ολόκληρος ντόρος στα social media. Ξαφνικά, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Δεν έχει και τελείως άδικο, ρε φίλε. Δηλαδή έρχεται ένας άκυρος και σε κουμπάει στην πλάτη, να τρομάξει.
0: Γιατί, συγγνώμη, στο live εδώ πέρα που κάνουμε εμείς, που έρχεται κάποιος και θα σου πει, έλα, μαρκάζω να βγούμε μια φωτογραφία.
1: Εμένα είναι ανήλικα, δεν τα φοβάμαι. Οι γονείς τους είναι που φοβούνται περισσότερο από όλους. Μην είμαι εγώ τρελός.
0: Το θέμα είναι ότι αυτός άρχισε να κάνει live κανονικό. Και πάει μπροστά του ακριβώς και του λέει, φίλε, να. Και τον ακουμπάει και λέει, σε παρακαλώ, μην ακουμπάς.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έπεσε βυζαντινό τέτοιο. Λογικό είναι.
0: Γιατί είναι λογικό?
1: Γιατί δεν είμαστε όλοι ότι τρώμε. Το ότι μπορεί την Kendall Jenner να την ψάξει. Άμα την κάνει με ακτίνες χ να βρει αποτυπώματα από όλη τη Νέα Υόρκη, δεν σημαίνει ότι και αυτό θέλει να τον ακουμπάνε. Δεν έχει δικαίωμα άλλο να σε ακουμπάει.
0: Ρε παιδί μου, το είδα πολύ τώρα στον δρόμο εκεί πέρα που άλλο ξέρει ότι είναι διάσημο και απλά τον πλησίαζε για να βγάλει μια φωτογραφία και του λέει, α, μη με ακουμπάς.
1: Καλά του είπε. Και μπουκέτο.
0: Και μαζέψω.
1: Έτσι.
0: Αχ, σήμερα ήθελα να μαλώσω με έναν στο δρόμο.
1: Αλλά.
0: Θα σου πω μετά. Story time τρομερό, έχω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θα μου το μοντάρεις κιόλας.
1: Ναι, εννοείται. Με ακούμπησε η ιστορία σου.

0: Νίνο και Ζώζεφιν, λοιπόν, τι κάνεις? Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και εγώ σου κάνω παρέα στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Ο οποίος φυσικά δεν είναι άλλος από εμάς, γιατί αν είναι στο σπίτι σου, δικό σας.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι παρατηρώ?
1: Τι παρατηρείς?
0: Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δουλεύουν πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Από αρχαιοτάτων χρόνων.
0: Άνα, γεια σου.
1: Μπράβο, από σπηλιές.
0: Μια παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες τέλος πάντων που καθυστερούν την εξυπηρέτηση.
1: Και επειδή πλέον όλα αυτά περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες φάνουν κάτι πολύ πιο απλό και πιο σύγχρονο συνάμα. Mm-hmm. Εκεί έρχεται λοιπόν το ES1 Go Retail της Entersoft One. Μια all-in-one λύση για τη λιανική αλλά και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και ταυτόχρονα πάροχο ηλεκτρικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών της ΑΔΕ ακόμα και offline. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε περισσότερο, πού μπαίνουν, Άννα μου?
0: Μπαίνουν στο ES1, όπως τα ακούτε, ES1 με νούμερο, goretal.gr. Εκεί θα μάθετε τα πάντα και φυσικά ό,τι χρειάζεστε. Κατά τα άλλα εδώ πέρα.
1: Μια χαρά.
0: Από εμάς θα μάθετε όλες τις επιτυχίες.
1: Απ' έξω για
0: και
1: να κατά
0: τα άλλα. Και θα τις ακούσετε.

0: Δήμος Αναστασιάδης, Στέλιος Ρόκος, με σένα πλάι μου μπορώ εδώ στο ρυθμό 949 και εμείς θα μπορούμε γιατί έχουμε εσάς την καλύτερη παρέα στην πόλη.
1: Και παιδιά, ευκαιρία να ανακαλύψετε τα καλύτερα γυναικεία, ανδρικά αλλά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Γιατί αυτό το καλοκαίρι νέα συλλογή Summer of Love That. Summer of Love That από τα Marks & Spencer ή αλλιώς Marks & Spencer είναι εμπνευσμένη από τις πιο όμορφες στιγμές της σεζόν. Άρινα λινά, μοντέρνα φορέματα, κομψάκο, όρτς, καλοκαιρινά αξεσουάρ και διαχρονικά σχέδια συνδυάζουν στυλ, ποιότητα και κάθε περίσταση. Και τώρα, μαζί με τις προσφορές σου, σου έχουμε Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Η ενέργεια ισχύει έως και τις 10. Ισχύει από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr, μάλιστα με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Εξαιρούνται φυσικά τα τρόφιμα. Οπότε μην χάνετε ευκαιρία, παιδιά, ανακαλύψτε τα προϊόντα τα οποία είναι σχεδιασμένα για τις στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι ξεχωριστό.
0: Και τώρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ήρθε η στιγμή που το αλανόμετρο θα πάρει φόρα. Περιμένει έναν από εσάς να βγει στη γραμμή να απαντήσει τις ερωτήσεις περί Λονδίνου, ξέρετε τώρα, από τον Αλέξη Μαρκάζο, καλώντας το 210-6835-722 και διεκδικείτε προσοχή. Εξαήμερο ταξίδι για δύο στο Λονδίνο από Versus Travel για την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου. Παιδιά,
1: τέλειο.
0: Το μόνο που χρειάζεται να έχετε μαζί σας είναι το διαβατήριό σας. Όλοι οι όροι βρίσκονται στο soundist.gr, καύτος ρυθμός 949. Και αυτό το δώρο δεν είναι απλό. Μιλάμε για αεροπορικά, μιλάμε για διαμονή 4 αστέρων το ξενοδοχείο με πρωινό και όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και η κρουαζιέρα στον Τάμεση. Τι άλλο θέλετε? Να απολαύσετε την κοσμοπολίτικη ενέργεια της πόλης, τις ατελείωτες βόλτες, το shopping, τα ιστορικά σημεία και τη μοναδική βρετανική ατμόσφαιρα. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, εμπειρίες και καλοκαιρινές στιγμές σε μία από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης με την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Οπότε, πάρε τηλέφωνο και έλα να δούμε πόσο αλάνει. Σε 2-10-68-35-7-22 τώρα, όση ώρα πάμε για break, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του μήνα.
1: Για να δούμε ποιος ή ποια θα πάει Λονδίνο.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο!
11: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
22: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
24: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
25: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
26: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
27: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
0: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα, δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 είναι εκείνη που θα δηλώσετε, όχι τώρα, όσον ούπο, και το αγαπημένο σας νησιώτικο για να βρείτε να τραγουδίσετε να παίξετε μαζί μας.
0: Στο Viber τα στέλνετε, δεν παίζει.
1: Προς το παρόν όμως έχουμε άλλο διαγωνισμό, τον οποίο οφείλουμε να τιμήσουμε δεόντως.
0: Αλανόμετρο calling. morning.
1: Και εμείς το σηκώνουμε.
2: Πόσο αλάνι είσαι?
0: Ποιο αλάνι είναι στη γραμμή? Έλα.
1: Ποιο ήταν στη γραμμή?
0: Γεια σας.
3: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, πώς σε λένε και πού τηλεφωνείς?
3: Είμαι ο Σταύρος και τηλεφωνώ από κέντρο.
1: Μια χαρά, Σταύρο. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις για την Αγγλία. Το έχουμε?
3: Ναι, ναι.
1: Πότε σήκωσε τελευταία φορά μου ντυάλι Αγγλία, μέρες που είναι?
3: Δεν έχει σηκώσει ποτέ.
1: Σωστό!
0: Oh.
1: Πότε σήκωσε τελευταία φορά Euro η Αγγλία?
3: Δεν έχει σηκώσει ποτέ.
1: Σωστό! Πότε σήκωσε τελευταία φορά? Πότε ανέκαμψε τελευταία φορά από τον Brexit η Αγγλία?
3: Δεν έχει ανακάμψει ποτέ.
1: Σωστό! Ζαμέ, ζαμέ, ζαμέ! Να βυθιστεί οροζόντιο το κολονίσι. Κέρδισες! Δώσ' του μια 90 από μένα.
4: 90% αλάνι.
1: Σε καλή μεριά, φίλε μου. Με το σπαθί σου. Με το
0: δεν ξανάγινε,
1: σου.
0: Παιδί μου, δεν ξανάγινε αυτό.
1: Ούτε πρόκειται, ποτέ.
0: Και ένα χειροκρότημα για το Σταύρο. Σταύρο μου, έχει συμμετοχή για την κλήρωση. Τι είπε?
3: Μπορεί να το πάρει φέτος, μπα, δύσκολο, όχι.
1: Ποτέ. Μην μου το χαλάς τώρα στο 90. Μην μου το χαλάς η συμπάθησα.
0: Σου δώσε και 90.
1: Σου δώσε και 90.
0: Λοιπόν, Αλάνη, ξέρεις τι διεκδικείς για την Παρασκευή 19 του Ιούνιου για την κλήρωση τη μεγάλη που έχουμε?
3: Ξέρω, ναι, ναι, ναι.
0: Για πες μας.
3: Ένα ταξίδι στη Λονδίνο.
0: Και. Τι, πόσες μέρες, πού, ημερομηνίες, τέτοια, τίποτα, δεν ξέρεις, τι ξέρεις.
3: 14 με 19 πρέπει να είναι.
0: Παναγιά σου, ναι.
3: Ναι, εκεί.
1: Τι άλλο σου προσφέρουμε? Τι άλλο παρέχουμε?
3: Εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Κοπέλες.
0: Όχι, κοπέλες δεν είναι.
1: Αγόρια. Αγόρια με τα γούστα.
3: Μάλλον όχι.
0: Με ποιον θα πας αν κερδίσεις?
1: Σε βλέπω.
0: Αν κερδίσεις, με ποιον θα πας?
3: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Α, να
1: θα βρεις εκεί.
0: Εξαήμερο λοιπόν ταξίδι για δύο στο Λονδίνο από Versus Travel. 14 με 19 Αυγούστου. Όλοι οι όροι βρίσκονται στο soundist.gr. Καυτός ρυθμός 949. Διαβατήριο έχεις?
3: Έχω, ναι, ναι, ναι.
0: Α, ωραία. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσες να πας, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, μια βίζα, καλού κακού.
0: Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό. Όλες οι μεταφορές, εξαναγήσεις και κρουαζιέρα στον Τάμεση για να ζήσεις το απολύτικο λονδρίζικο vibe. Και τα αεροπορικά φυσικά, τα πάντα όλα, εντάξει.
3: Τέλεια, τέλεια, ωραία.
0: Έρχεται μήνυμα από το ρυθμό με αγάπη από τα λάνια σου.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Πολλά φιλιά, γεια σου.
0: Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου, Σταύρο.
1: Γεια σου, όμως, Σταύρο.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλώς το να.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Αχ, τι θα μας φέρει.
0: Είπες, Θοδωρής φέρεις.

0: το ξέρεις, το έχεις αγαπήσει, το έχεις λατρέψει, το έχεις πρωτοακούσει αποκλειστικά φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και δεν ήταν άλλο από το Αιγαίο της Ανασβήση. Λοιπόν, Αλάνη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι σου έλεγα στην αρχή για την τροφή που μειώνει σημαντικά το συναισθηματικό πόνο?
1: Ότι υπάρχει μια τροφή που μειώνει σημαντικά το συναισθηματικό πόνο.
0: Ωραία. Ξέρεις ποιο είναι αυτή η τροφή?
1: Το μπρόκολο.
0: Όχι.
1: Το κρέας.
0: Όχι.
1: Τα όσπρια.
0: Όχι. Τελευταία ευκαιρία. Έλα πιο γρήγορα, παρακαλώ.
1: Το στρίδι.
0: Το στρίδι και το μύδι. Όχι, το παγωτό σοκολάτα, παρακαλώ, να ξέρετε.
1: Καλά, η σοκολάτα γενικά το μειώνει.
0: Ναι, αλλά είναι συγκεκριμένα το παγωτό σοκολάτα, γιατί δεν είναι μόνο μια γλυκιά απόλαυση, αλλά μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση τη διάθεση. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
1: διάθεση. Ναι, και η ίδια η σοκολάτα, γιατί πρέπει να την κάνουμε παγωτό, επειδή είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τι βλακίες είναι αυτές? Ρε, ποιος τις κάνει αυτές τις έρευνες? Πόσα χρόνια έχετε για πέταμα, για το Θεό, λυπηθείτε μας.
0: Που έχει να κάνει με τη χαμηλή θερμοκρασία του παγωτού, γιατί μπορεί να προσφέρει προσωρινή καταπράινση, μειώνοντας την αίσθηση του πόνου. Γι' αυτό πολλοί το συνδέουν με στιγμές παρηγοριάς και συναισθηματικής ανακούφισης. Καταλαβες?
1: Ναι. Όταν το χωνεύουνε. Όπως τα περισσότερα
0: κόσμο...
1: που ανακουφίζουνε.
0: Άι καλέ. Επίσης υπάρχει άλλο πράγμα που σε ανακουφίζει και αισθάνεσαι πολύ ωραία.
1: Το παγωτό σοκολάτα όταν βγαίνει σαν μηχανής.
0: Όχι, αγάπη
1: από
0: μου.
1: Μέσα σου.
0: Όχι, αγάπη μου.
1: Ποιο?
0: Τα ψώνια. Και όταν γίνονται σε σωστά μαγαζιά.
1: Μπράβο. Και ο ύπνος επίσης πάρα πολύ.
0: Εκτός από τον ύπνο και τον ξύπνιο. Έχει
1: γιατί
0: και τα
1: έπλα κάνει στο μαρούσι.
0: Δεν
1: πάντα.
0: Έχει μόνο κρεβάτια.
1: Καλά, εντάξει, δεν θα του μοιράσουμε και μετοχές. Λοιπόν, ένα χώρο 800 τετραγωνικά, 4 ώρα γεμάτη επιλογές, κρεβάτια, σαλόνια, στρώματα, όλα σε ειδικές τιμές. Και μπορείτε να το φτιάξετε και όπως θέλετε. Λεωφόρος Κηφισίας 129 είναι. Πηγαίνετε, δείτε το ειδή σώμαση. Πάρτε και ένα παγωτό στο χέρι, θα το χρειαστείτε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για την ώρα.
1: Σάντουιτς.
2: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντάς σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο.

0: Για δύο στο Λονδίνο, με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day!
4: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι!
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
3: Happy Mastercard Day!
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: People have repower. People have repower.
1: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
3: Ρυθμός 949. Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε φτάσει στην αγαπημένη ώρα. Στην γέμιση.
5: Ώρα σάντουιτς.
4: Ώρα σάντουιτς. Άννα, γεια σου, Άννα. Γεια.
5: Με γέμιση δωράρα για εσένα, φίλε φίλοι, που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή η πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα πάρει μέρος στο δεύτερο διαγωνισμό της εκπομπής μας. Δεύτερο διαγωνισμός, ένας κάθε ώρα. Και τα συναφή, το οποίο δεν είναι άλλο φυσικά από το που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον να ακούσεις τους συγκεκριμένους ήχους και έτσι μαγικά κερδίζεις μία δωράρα όλη δικιά σου. Αυτό για σένα.
4: Δροσιστική θα είναι. Δροσιστική δωράρα.
5: Αυτό για σένα φυσικά που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-722. Πάρε και δροσιστική.
4: Σε έχω γραμμές.
5: Πάλι καλά, πάλι καλά.
4: Λοιπόν, φύγαμε, συνεχίζουμε με επιτυχίες και τώρα στην παρέα μας ανοίγει την ώρα η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Καταρίνα Λιόλιου, Γιάννης Πακίνος και με γεια σου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα, η τίμια.
1: Ώρα για δώρα, φύγαμε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Πού είμαι?
0: Πού είμαι? Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Γεια σας, είμαι ο Βασίλη.
0: Ποιος?
2: Αγαθή.
0: Γεια σου, Αγαθή.
1: Γεια σου, Αγαθή. Τι κάνεις?
0: Δεν ακούγεσαι καθαρά, Αγαθή μου.
1: Λίγο το σήμα μας κάνει νερά.
2: Μισό λεπτάκι, δώστε μου.
1: Ναι. Όσο θες, Αγαθή μου.
0: Όχι, όσο θες.
2: Ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα είναι καμπάνα.
1: Τώρα, μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Κρίσταλος η Αγαθή. Λοιπόν.
0: Από πού καλείς?
2: Από Μεταμόρφωση.
1: Ναι, καλά. Ξέρεις πώς παίζεις το παιχνίδι?
2: Ναι, ακούτε ηχούς.
0: Ναι.
1: Ναι, και τι κάνεις μετά? Δεν αρκεί να ακούς τους
2: ηχούς.
0: Άρα, γεια σου. Λοιπόν, φύγαμε.
2: Ναι.
1: Αν εξαιρέσει τον ελέφαντα στην αρχή, τι
0: δεν
1: θα
0: ήταν
1: ελέφαντα,
0: ρε.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Μην το πεις.
2: Είναι παιδική χαρά.
1: Μπράβο, Αγαθή.
0: Ναι, ρε, Αγαθή. Έχεις παιδάκια, έχεις βαφτιστήρια,
1: νύψια. Ανοιχτάκια,
2: ανοιχτάκια.
0: Πόσα
1: μωρέ,
0: πολλά.
1: Μπράβο, μωρέ, μπράβο.
2: Τρία.
0: Λοιπόν, άκου. Τα μάμ τώρα. Γιατί έχεις κερδίσει οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park. Αφήνεις την κίνηση πίσω σου. Ξενιάζεις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Έξοδος 5 από την Αττική Οδό και σε περιμένει απόλυτη δροσιά με τα νεψάκια σου. Μπες και στο www.waterfun.gr για να δεις περισσότερα και να μάθεις.
2: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πάρα
0: τίποτα,
2: πολύ.
0: Τίποτα, Αγαθή μου, θα σου έρθει μήνυμα τώρα από το ρυθμό, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα, γεια σου.

0: Αγαπημένη Πεγκυζίνα και Άμυνα, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και μαζεύονται τα λάνια γιατί η Γεωργία στέλνει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη.
1: Γεια σου.
0: Καλησπέρα και στο Μάριο εκεί. Κάτι κάνετε αλάνια. Μάριε, τι να σου πω.
1: Όπως μας άφησες.
0: Με τις φωτογραφίες που μας στέλνεις κάθε φορά από το Ρέθυμνο, τι άλλο να κάνουμε. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Υπομονή για να πάμε, γιατί μας έχεις ψήσει είναι η αλήθεια. Εγώ θα έρθω. 18 με 23, εγώ να πάω σε γάμο στην Κρήτη. Σε
0: αλήθεια, τι 18 με 23 Ιουλίου.
1: Ναι, με μέσω εκπομπή. Αυγούστου. Δεν ήθελα να το μάθει έτσι, αλλά δεν με αφήνει άλλη επιλογή. Ο Μάριο το ήξερε. Δεν ήξερε.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι, θα είμαι σε άδεια. Να το ξέρει.
0: Διάβασα ένα καλό σήμερα.
1: Για πες.
0: Αν δεν έχει τίποτα να πει, γιατί τι ενοχλεί τι λέξει.
1: Και δεν πιάνει δουλειά στο ραδιόφωνο.
0: Και δεν.
1: Να προσθέσω κι εγώ. Και μια που μιλάμε για λέξει, η στίχη είναι ναι. κάτι που όλου μα έχει ακουμπήσει.
0: Όπω.
1: Don't forget the lyrics, με την Έλλη Κοκκίνου. Αυτή η στίχη για να μα έχουν ακουμπήσει, που έρχεται απόψε 14ο ανάλογο του Champions League στον Αντένα, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, έντονε μονομαχίε, συγκίνηση και ανατροπέ. Μην το χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε, λοιπόν, και δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά, γιατί τώρα σε λίγο αρχίζουν τα καλύτερα. Στα Βέντο και Έλληνα Παπαρίζου θα έρθουν στην παρέα μα, τώρα δυναμώστε. Καντάδα και απόν. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτό από αυτέ που θα ακούσουμε.

0: Μέσα σου λοιπόν στα Βέντο και Έλληνα Παπαρίζου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Λέω στον Αλέξη, Άθα.
1: Και απάντα εγώ, ναι, αγάπη μου.
0: Ότι ξαφνικά είδα τον Άθα στα μάτια σου, με ξεπερνάει αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
1: Τι είδα στα δικά σου, καταράκτη. Για να είδε τον Άθα στα δικά μου.
0: Γλύψει έτσι, είσαι τόσο καλό στα μάτια.
1: Από σένα σίγουρα. Μπροστά σου είμαι γεράκι. Τι εννοεί, εδώ πέρα μπέρδεψε εμένα με τον Άθα. Μπέρδεψε την ψαρό σου με το προφιτερόλ.
0: Όχι, δεν σε είδα. Είχα σκέψει μάλλον στον Άθα. Αλλά να σου πω τώρα κάτι που λέγαμε για το μάτι. Μου έχει πει μια κοπέλα ότι υπάρχει κάποιο που βλέπει την ήριδα του ματιού σου και σου λέει, ναι, τι θέματα υγεία έχει.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω πόσο κομπογεννητικό είναι αυτό ή πόσο.
1: Ο ιατρικό όρο είναι οφθαλμίατρο. Ο δικό μου είναι κομπογεννήτη. Μήπω σου λέει και το φλιτζάνι μετά, τουλάχιστον θα πληρώσουμε.
0: Όχι,
1: θα δώσουμε τα λεφτά μα.
0: Μου βρήκε θέμα υγεία που δεν ήξερα τι έχει.
1: Όπω μυθομανία.
0: Σταμάτα.
1: Μπορώ να δώσω κι εγώ μια πρόχειρη έτσι, διάγνωση. Η λυθιότητα. Αυτό είναι αθεράπευτο, δεν νικέται. Οπότε ας μείνουμε στα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, παιδιά, βασικά πράγματα. Ένα είναι το θέμα. Ναι. Ένα και βασικό. Είσαι παίχτης από κούνια, αγόρι μου.
1: Δεν φαίνομαι.
0: Είσαι και φαίνεται. Και αν ακόμα δεν σου φαίνεται, ήρθε η ώρα να το μάθεις τώρα, αφού θα κατακτήσεις μια ολοκένουργια μπάλα νουνού. Νουνού συλλεκτική, όχι ότι κι ό,τι.
1: Γιατί με αγορές προϊόντων νουνού αξίας 30 ευρώπουλων μπαίνετε στο www.nunu-diagonismos.gr, ανεβάζετε τις αποδείξεις και κερδίζετε αυτόματα συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου νουνού από την Πούμα στα Zaklet Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε.
0: Και αν θέλεις λοιπόν να κάνεις δική σου τώρα, εδώ και τώρα, ρε παιδί μου, αυτή την μπάλα τη συλλεκτική, να την κάνεις δώρο κάπου αλλού, ή στο παιδί σου, ή στο ανήψη σου, ή σε σένα τώρα εκεί δίπλα που ακούς, ναι, και θέλεις να συλλέγεις μπάλες και θέλεις να έχεις αυτή την εμπειρία, ρε παιδί μου, γιατί νουνού έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Μωρά και μωρά. Παιδιά και παιδιά. Λοιπόν, μπορείς τώρα να στείλεις το Viber του ρυθμού το όνομά σου και τη λέξη νουνού. Έτσι, με ωραία κεφαλαία γράμματα, όπως το ξέρεις και το έχεις δει. Θα μπείτε στην κλήρωση και 5 από εσάς θα διεκδικήσετε μια συλλεκτική μπάλα.
1: Νουνού.
0: Νουνού. Πάμε στο break.
1: Ναι, και επιστρέφουμε μέχρι να πείτε νουνού.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault οι Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
18: Ρυθμός 949.
19: Βρε καλώ στα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7, σήμερα 5η 11 του Ιούνιου, οριακά θα λέγα Παρασκευή, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω γιατί.
8: Έλα που δεν ξέρεις, όλοι προτρέχουμε, μην κορυδευόμαστε παιδιά.
19: Αυτό
8: το
19: φουσουκού
8: είναι κοντά. Όπως και τα μηνυματάκια εδώ στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω ρυθμό 949. Εκεί είναι που θα μας ακούτε online, από όποια παραλία και αν έχει την τιμή, τη μεγάλη τιμή, να σας φιλοξενεί. Περιμένουμε καμιά φωτογραφία, αφού δεν πηγαίνουμε τουλάχιστον, ας θαυμάσουμε από μακριά.
19: Παιδιά,
8: επίσης
19: ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός στο ρυθμό και μιλάμε για τον διαγωνισμό. Για τον! Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Για στείλτε, για ξεκινήστε και πείτε μας ποιο τραγούδι θέλετε να σας βγάλουμε να πείτε στον αέρα. Να σας τηλεφωνήσουμε εμείς και να μας τραγουδήσετε ένα νησιώτικο για να αποκτήσετε ένα πακέτο super duper wow για την Τίνο.
8: Δεν το πιστεύετε.
19: Αχ, αυτό θα σας πω μόνο. Λοιπόν, για την ώρα φύγαμε για επιτυχίες. Θα έρθει και η Νατάσα Θοδωρίδου και Παντελής Παντελίδης με τον Βασίλη Καρά και τώρα Αντώνης Ρέμος. Αποκλειστικά θα έλεγε κανείς, πώς μου αρέσει να λέω αποκλειστικά, αλλά δεν το είχαμε αποκλειστικά. Το ακούμε τώρα ζωντανά και δυνατά.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Φορτηγό λοιπόν και Νατάσα Θεοδωρίδου, και με ένα φορτηγό τραγούδι ξεκίνησε και χθες και από το πολύ ωραίο θέατρο της Νίκαιας εκεί πάνω. Και πω, πω, χαμός έγινε, ήταν εκεί πέρα και ο Ρυθμός και ο Κουμαντάκος παίζανε μουσική.
1: Πώς να μην γίνει χαμός, άχαστο συνδυασμός, άχαστο δίδυμο.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι πιο cool από αυτά, το να είσαι lifesaver. Επίσης, ξέρεις ότι δεν είναι πιο εύκολο από όσο νομίζεις, γιατί για να δεις πως πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, πρέπει να πας στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και να λάβεις μέρος στη δράση του All Win Care για αθλητική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών.
0: Η δράση που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί με τους οργανισμούς Blood, Choice Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε λοιπόν αίμα και εγγράψε ως δότης μυελού.
1: Με δύο απλές κινήσεις οι οποίες μπορούν να χαρίσουν ζωή. Πάρα πολύ σημαντικό και μπράβο για την πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο break. Ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα και φυσικά έχουμε διαγωνισμό νησί,
1: Φύγαμε.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: 1-4 διχάλα, βετσέσαι σχόλα, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
4: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
4: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
3: Τι στον άνεμο πήρε.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Γιάννη.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
3: Έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι.
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
17: Μαρκετή.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day!
4: Σωστά!
5: Πάμε σούπερ μάρκετ!
3: Ναι!
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day!
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
14: Καλώ θα τα Αλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τι 8. Τρει ολόκληρε ώρε σου κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό τη πόλη.
15: Με τα καλύτερα μήνυματα. Τα δικά σα που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Μην ξεχνάτε, έχουμε και διαγωνισμάρα, δεν έχουμε?
14: Έχουμε την Ισάρα, παιδιά. Αυτό θα σα πω μόνο σε λίγο. Κάποιο θα βγει στον αέρα, θα μα τραγουδήσει τον ισχύο του αγαπημένο του τραγούδι και έτσι πολύ ωραία θα μπει. Θα μπει σε αυτή τη μεγάλη κλήρωση, παιδιά.
15: Για να βρεθεί τριήμερο με όσα άτομα θέλει μαζί του στη μαγευτική Τίνο.
14: Και έχει μεγάλο δώρο, μεγάλο πακέτο από ακτοπλοϊκά, από beach bar, από αυτοκίνητο, ξενοδοχείο. Θα τα μάθετε όλα στη συνέχεια. Για την ώρα φύγαμε για επιτυχίες και Νίκος Οικονομόπουλος ξεκινάει αυτή την ώρα με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση και σε περίπτωση που στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για να παίξουμε για το νησί. Are you ready?
1: I am ready.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Πο. Ποιον έχουμε εμείς σήμερα στη γραμμή?
4: Γεια σου Άννα, γεια σου Αλέξη, μου Χάρης.
1: Γεια σου Χάρη, τι κάνεις?
0: Γεια σου Χάρη, έχεις credit.
4: Είναι καλά εσείς.
0: Ήδη με τα ονόματα μας,
1: έχεις
0: να ξέρεις.
1: Έχεις κάνει έρευνα, σου φαίνεσαι.
4: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: από
1: για να δούμε.
0: Από πού μας στέλνεις μήνυμα?
4: Από Πετρούπολη.
0: Τέλεια.
1: Γεια χαρούλα. Έχεις κάνει πρόβες, φωνητικές χορδές ή δεν υποφέρουμε
4: και
1: σήμερα?
4: Εννοείται Αλέξη.
1: Θα δείξει Χάρη, για να δούμε.
0: Για πάμε.
4: Όνειρα τρελά κάνω στη ζωή πολλά.
1: Για πες μας ένα όνειρο.
0: Περίμενε καλέ, τραγουδάει ακόμα.
1: Εντάξει.
4: Όχι αυτό, να το πω και άλλο.
0: Ευβιώτισσα.
1: Μπράβο. Μη μου κουράζεσαι.
0: Ας το καλέ να το πει παράλληλα.
1: Φορά ακουστικά να μου.
4: Δεν πειράζει Αλέξη, δεν πειράζει. Τι θύες τελευταία.
1: Πόσες πια, δεν πληρώνω αρκετά. Δεν ήξερα Χάρη μου, δεν ήξερα. Είμαι και εγώ βλαμμένος, τι να κάνω. Τα θέλα.
0: Χάρη, λοιπόν, συγχαρητήρια. Γιατί θα μπεις, θα πάρεις συμμετοχή και η κλήρωση έρχεται σύντομα στις 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Και πρόσεξε να δεις τι έχει το δώρο, ξέρεις.
4: Δεν ξέρω, έχει τα πάντα.
0: Για πες.
4: Έχει αυτοπλοϊκά, έχει διαμονή,
0: ναι.
1: Μπράβο.
4: Έχει αυτοκίνητο,
0: ναι.
1: Ναι.
4: Και φαγητό.
0: Και beach bar, λαλαλούζα.

0: Αλλά
1: όλα
0: θα τα ακούσεις. Άκου τώρα, θα σου έρθει μήνυμα από το ρυθμό με αγάπη για να πάρεις τη συμμετοχή και εμείς θα πούμε και όλα τα δώρα καθαρότατα, εντάξει.
2: Συγκεκριμένα.
0: Γεια σου, Χάρη μου. Καλή συνέχεια. Και τυχαίρο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, Χάρη. Συμπάσχει.
1: Την υπομονή βέβαια την κάναμε εμείς ως τραγούδαγες.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Ετοιμαστείτε λοιπόν όποιο κερδίσει, το ευχόμαστε και στο φίλο μας, για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Mm-hmm. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αίσθηση, πανοραμική θέα και την αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή φυσικά το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, η SeaJets έρχεται και σου κάνει δώρο τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, όχι ένα και δυο, αλλά 50 προορισμούς του Αιγαίου, με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, καλωσορίζετε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ, γιατί όπως είπε η Άννα, το Beach Bar Lalaluza σας περιμένει να απολαύσετε και το καφεδάκι σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας, ειδικά για εσάς και την παρέα σας. Και για να καλύψετε φυσικά κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο.
0: Τέλεια.
1: Καλή επιτυχία και στο φίλο Χάρη, καλή επιτυχία και σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Και μένουμε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακούμε μόνο επιτυχίες. Έρχεται τώρα στην παρέα μας ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος Σαμπάνης. Δυναμώστε, καλώς σας βρήκαμε.

0: Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και φυσικά οι δυσάρες.
0: Όπως, τι έχεις, Παναγιά μου, τι
1: έχεις. Το έχω προλογίσει και τώρα ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω.
0: Πιο απ' όλα, γιατί είναι πολλά.
1: Κινέζικη εταιρεία προσφέρει μπόνους 130% σε εργαζόμενους που τρέχουν 100 χιλιόμετρα το μήνα.
0: Και γιατί, πώς τους μετράει, τι τους έχει βάλει, τσιπάκι πάνω τους.
1: Μην ρωτήσεις πού.
0: Όχι, δεν θέλω να ξέρω.
1: Κάνε τον Κινέζο.
0: Καλά, θα τον κάνω. Τον κάνω με μεγάλη επιτυχία όταν θέλω.
1: Καλά, εγώ, εμείς, και εμείς εδώ πρέπει να τρέχουμε ακόμη παραπάνω για να πάμε στη δουλειά και δεν βρίσκουμε ούτε 30%. Είχα πάει εκεί.
0: Αυτό το κάνει επίτηδες για να γυμνάζεται ο Κινέζος.
1: Ναι. Για τους νοιάζει η ευεξία του.
0: Βέβαια,
1: το ευζήν το ευζήν του Κινέζου.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάς, πάντως εγώ θα πήγαινα τρέχοντας. Παραπατσί. Πολύ κακό, πολύ κακό.
0: Ήταν
1: Guanghong, για όποιον ενδιαφέρεται, παιδιά, λέγεται Guanghong Dongpo. Δεν θα το πω δεύτερη φορά.
0: Δεν ενδιαφέρεται κανένα. Μόνο η Μαρίνα Σπανού, γιατί μα ταξιδεύει.
1: Καλά, εντάξει. Πού, στην Κίνα, να πάω άμα είναι.
0: Γιάκου.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν για αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να σε ενημερώσω πως μπορεί το πρώτο να το έζησες, το δεύτερο να το περίμενες, τα υπόλοιπα ξέρεις τώρα. Έχουν γράψει ιστορία. Δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι παίζει Bird by Day και είναι πλέον θεσμός. Σάββατο, μεθαύριο, 13 του Ιούνιου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 το απόγευμα έως και τις 8 στον πεζοδρόμο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ολοζώντανα με...
1: Τον ποιον άλλον φυσικά, την Ελένη Μηνακά και τον Φτωχόν, τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, το μόνο που ξέρεις είναι ότι θέλεις και θα πρέπει να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by the...
0: Λοιπόν, εδώ πέρα ο φίλος μας από το Ρέθυμνο, ο Μάριος, εξακολουθεί και σε ρωτάει σε ποιο χωριό είναι ο...
1: Κάτσε να μάθω και θα σου πω, ρε φίλε.
0: Συρρήξεις που θα πας.
1: Όχι.
0: Και παιδιά μας στέλνει, εντάξει, μας ανοίγει την όρεξη η Μάρια και δεν μπορούμε... Αυτό που δεν έχει καταντήσει, δεν έχει φτάσει μάλλον ακόμα η οθόνη και τα social είναι να μπούμε μέσα για να φάμε τη μακαρονάδα με τις κολοχτύπες που έχει στείλει φωτογραφία. Λάθος.
1: Που να πεθάνουμε στις κολοχτύπες πάλι δεν θα φάμε τη μακαρονάδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Παίξε με τον πόνο μας. Μιλάει στο στομάχι μας αυτός ο τύπος, καταραμένος. Ο Αλάνος Πέρες που να είναι άραγε.
0: Δεν ξέρω, έχει καιρό να εμφανιστεί.
1: Ναι, άστο, μην το χρυσουζέψουμε. Είναι σαν να καθαροζούμε. Αν πει τρεις φορές το όνομά του, εμφανίζεται. Αλάνος Πέρες. Ούτε τώρα.
0: Η Δάφνη στέλνει και λέει: γεια σας, παιδιά. Εγώ τραγούδισα λέει το πρωί στα παπάκια Ικαριωτικό για το διαγωνισμό. Αλλά αυτό που θέλω πραγματικά να τραγουδήσω είναι ο ύμνος του Παναθηναϊκού για το μεγάλο διπλό μες στο ΣΕΦΑΦΙΟ.
1: Άστο κι εσύ. Πόσο πια. Μην γυρίσει μυρολόι. Αυτό φοβάμαι.
0: Ξέρω, λέω, ότι συμπάσχει, το ίδιο και η Άννα Βύση που μας τραγούδισε πριν από λίγο σε περίπτωση που. Στη καλή συνέχεια λύση στην εκπομπή και με τη Νίκη.
1: Αμήν, με ένα πόνο.
0: Θέλω να σου πω ότι Δάφνη, αν δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχω τράβαλα εγώ στο σπίτι.
1: Δεν θα έχει σπίτι βασικά, αν κερδίσει.
0: Τι παξίλο. Άσε με και χθες το βλέπανε εκεί πέρα με τα παιδιά, με τους φίλους του Άθας. Παναγία μου. Τι έκανε χθες, ποιος κέρδισε, ξέχασα.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, καλά ήταν τότε. Ναι. Ήταν στην παράταση που είχε τρελαθεί. Γι' αυτό. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε, ξέρετε τώρα, για τα καθέκαστα.
1: Εννοείται.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
9: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
11: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Α4 τα περιπολικό.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
17: Green.
16: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Yeah,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
2: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
5: Βρε καλώς τα ταλάνια που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. 5η 11 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνη μου, που έχεις τα γενέθλιά σου. Έχεις επέτειο. Έχεις αποφύτηση. Συγχαρητήρια, γιατί έχουν πολλά σχολεία σήμερα αποφύτηση.
2: Μπραβίσιμο.
5: Εδώ είμαστε μέχρι και τις 8.
2: Τώρα ξεκινάει το καλό.
5: Να σου κρατάμε συντροφιά.
2: Με τα καλύτερα μήνυματα, τα δικά σας παιδιά στο Viber στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundis.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεται.
5: Έδωσε το παρόν και ο Κώστας Αλένος Πέρες και λέει ότι έχει παίξει το εργοτάξιο αυτές τις ημέρες. Τώρα λέει γυρνάει και μας ακούει. Και πρόσεξε για να δεις, για να καταλάβεις ότι όντως μας ακούει.
2: Ναι.
5: Ήταν εδώ την ώρα που βγήκε το Αλάνι για Λονδίνο.
2: Οπα.
5: Και λέει ότι άξιος. Άξιος να πάρει
2: όμως,
5: το 90%.
2: Δεν
5: ξέρεις, να
2: ξέρεις. Πολύ μας κρύβεσαι τώρα τελευταία. Πού είσαι πια?
5: Έλα μου, ντε.
2: Πού είσαι?
5: Ο Γιάννης λέει.
2: Έφερα τον κόσμο όλο να σε βρω.
5: Μαρκάζω Θεέ, πάρε την ΠΑΕ.
2: Καλά, άμα είναι του Παναθηναϊκού, μόνο κομπέ το καλύτερο πάει.
5: Μήπως είναι κανένα κουμπάρο σου, έχεις κανέναν Γιάννη κουμπάρο?
2: Όχι.
5: Πολλές καλησπέρες και στη Βέρα. Εδώ είμαστε να σας κρατάμε συντροφιά και κυρίως να ακούμε μόνο επιτυχίες. Θα έρθει στην παρέα μας και η Δέσποινα Βανδύ και ο Πανός Κιάμος τώρα όμως νάτος. Κορίτσαρος τρομερός και δεν είναι άλλος από την Κατερίνα Λιόλιου. Κάνει σωστά το λογαριασμό, πώς να το κάνω?
2: Για ακόμη μια φορά.

0: Χρήστο Ναβανδί, λοιπόν, και να με αγαπά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρώτο ακούσαμε. Εδώ αποκλειστικά. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και σιγά σιγά, πριν φτάσουμε στο τέλος και τούτης εδώ της εκπομπής, να πούμε ότι ο πρωινός καφές με φίλους είναι όπως για το κάνουμε, ειδικά για τον Έλληνα, ιερός. Ένα τρίωρο την εβδομάδα και βάλε, μη σου πω, για κουσκούς και κατσάπ. Ένα μικροτρακάρισμα όμως στο δρόμο, καλά διάβασα, στην καφετέρια μπορεί, μπορεί να κλέψει από το χρόνο σου τον οποίο θέλεις να αφιερώσεις φίλους σου. Έρχεται λοιπόν η Anytime που ξέρει ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και φρόντιζε γι' αυτό. Τέρμα πια αναμονή, παιδιά, μέχρι να βγάλουμε άκρη σε μικροατυχήματα. Με τη δήλωση ζημιά στο Anytime App φωτογραφίζεις, στέλνεις και συνεχίζεις. Δηλαδή, πολύ απλό. Βγάζεις μια φωτογραφία τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και αυτό ήταν καλή νύχτα. Συνεχίζεις τη ζωούλα σου και την καφεδούμπα και το κράξιμο με τους φίλους σου.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε σκυτάλη στον κορίτσαρο στο γενίτσαρο.
1: Καλά, καταλάβατε, έλεγα Ντάντζελο στην παρέα του ρυθμού 949 με τις κομματάρες της.
0: Τι έγινε, κοπέλα, είσαι καλά σήμερα, όλα εντάξει.
2: Ναι, σήμερα είμαι καλύτερα. Περνάει η θλάση, μια χαρά.
0: Α,
2: κυρία.
0: Δεν φοράς κραγιόν όμως, γιατί.
2: Όχι, ναι.
0: Μύρλα,
2: κοίτα
0: βλέπω.
2: Να δεις.
0: Μύρλα, βλέπω.
2: Θα πάω, θα βάλω. Θα βάλω.
1: Βάλω όμως εσύ.
0: Άντε, σε παρακαλώ. Άντε. Λοιπόν, μετά την Έλληνα Ντάντζελος όμως.
1: Έρχεται ένας και μοναδικός. Πάντα αρνητικός και πάντα μελλοντικός. Δεν φυσικά δεν μιλάει για άλλον πέρα από τον Νίκο Χαλκουσιόλε.
0: Σε αυτό το αγόρι. Δυο μέτρα παλικάρι.
1: Καλά, κόψει και κάτι. Με την αφάνεια.
0: Ό,τι πείτε. Λοιπόν, παιδιά, ανανεώνουμε το ροδεύμα για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να κάνουμε παρεούλα για τρεις ολοκλήρες ώρες. Ραντεβού από τις 5 πάλι. Εντάξει, Αλάνια.
1: Εντάξει, Αλάνια.
0: Εντάξει, Αλέξη.
1: Εντάξει, Άννα.
0: Αντίο.
1: Αντίο.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: αλλαγή. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
6: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
4: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
11: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive
14: and you.
13: Δεν καλύπτει τα πάντα.
15: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
19: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
19: Τρελό σερί.
0: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
22: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
23: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε ένα λεπτάκι και κάτι μετά από τις 8. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Έχει λίγη κίνηση στους δρόμους. Αυτό από μόνο του είναι πολύ θετικό. Αλλά προσέξτε, έως και τις 11 μαζί θα περάσουμε φανταστικά. Και θα παίξουμε για το Έλενα πάμε στο νησί. Και υπέροχα νέα θα μοιραστώ μαζί σας. Και τραγουδάρες θα ακούσουμε, όλα θα τα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω από την αρχή να μην υπάρχει άγχος, χαλαρά. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και να δυναμώσουμε την ένταση για να ακούσουμε μαζί Θοδωρη Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς ήλθατε.

Νατάσα Θεοδωρίδου δίπλα σε σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι υπέροχη που ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου χθες το βράδυ. Ήταν υπέροχα, είχε τόσες πολλές εκπλήξεις. Βέβαια, γενικά, όλη μέρα και σήμερα είχε πολλές εκπλήξεις από το πρωί, γιατί ο απρόσμενος επισκέπτης ήρθε στο στούντιο του ρυθμού 949. Τη Δευτέρα, λοιπόν, στο Πάμε Πρωινό, σας θυμίζω, με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα, εκεί που όλα κυλούσαν ομαλά, εμφανίστηκε το πρώτο στοιχείο, μία εικόνα της Παναγίας. Την Τρίτη, από το πουθενά, έσκασε το δεύτερο στοιχείο, που ήταν δύο λουκάνικα χωριάτικα. Ακολούθησαν το τρίτο στοιχείο, ένα κολλιέ με ένα μισοφέγγαρο, και σήμερα το τέταρτο στοιχείο, μία φωτογραφία της Μαντόνα. Λίγο αργότερα, λοιπόν, στο στούντιο μπήκε η Λένα Ζευγαρά, έγινε μέλος, εννοείται, της μεγάλης ραδιοφωνικής παρέας του ρυθμού 949, μίλησε για το νέο της τραγούδι Μαύρα Φεγγάρια, κατέταξε τα τραγούδια της από το αγαπημένο στο λιγότερο αγαπημένο, απάντησε σε ερωτήσεις που της έκαναν η Μπέτη, ο Βασίλης και η Αθηνά. Γενικότερα, όλα αυτά θα τα βρεις στα social media του ρυθμού 949, όπως φυσικά θα δεις και οτιδήποτε έγινε και χθες στη συναυλία. Σας λέω, οτιδήποτε θέλετε να δείτε, οτιδήποτε παίζει, όλες αυτές οι εκπλήξεις ξέρετε που το βρίσκεται στο ρυθμό 949 και στα social media του. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, κι άλλο κι άλλο μας παίρνει. Νίκος Μακρόπουλος τώρα, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τρελαίνομαι με αυτή την τραγουδάρα Άννα Βύση Αιγαίο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ξεκάθαρα τόση ώρα τραγουδούσα και όχι τίποτα άλλο. Είναι και από τα τραγούδια που θυμάμαι απ' έξω τον στίχο. Βέβαια, εντάξει, γενικά θυμάμαι στίχους, δεν θα σας πω ψέματα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις λίγο μπερδεύομαι. Δηλαδή, θυμάμαι τόσο καλά τους στίχους που άνετα θα έπαιζα και στο Don't Forget the Lyrics με την Έλλη Κοκκίνου που έρχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Αντένα με ένα επεισόδιο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, έντονες μονομαχίες, συγκίνηση και ανατροπές. Γι' αυτό λοιπόν μην το χάσετε, ειδικά αν είστε σαν και εμένα που ξέρετε όλους τους στίχους ή και όχι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω. Αργότερα θα παίξουμε και έλα να πάμε στο νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
16: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου και πολύ χαίρομαι που έχει μπει ο Ιούνιος και έχουμε ξεκινήσει τις συναυλίες και πηγαίνουμε και περνάμε καλά και γινόμαστε όλοι μια δυνατή φωνή. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω και μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πάμε εννοείται στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, γιατί εκεί θα κάνει συναυλιάρα ο Στέλιος Ρόκος. Τραγουδάω δυνατά για μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες φυσικά που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου και προπόληση εισιτηρίων είναι πολύ σημαντικό αυτό τώρα για να προλάβουμε ticketservices.gr. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε κι άλλο την ένταση, γιατί εντάξει, μέχρι τότε να μην τραγουδήσουμε. Φυσικά να τραγουδήσουμε. Πάμε λοιπόν να τραγουδήσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: και εγώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σε δύο ημέρες έρχεται κάτι που περιγράφεται κυρίως με συναισθήματα, αλλά θα προσπαθήσω να πω και εγώ δύο λόγια. Λοιπόν, το κάτι παίζει Powered by Day είναι πια θεσμός και το Σάββατο 13 Ιουνίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Εκεί λοιπόν ο Γιάννης Κατινάκης θα είναι δύο ώρες ζωντανά και κάτι θα γίνει που εντάξει, δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν έχεις πάρει και μία γεύση από τα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by Day. Και αν δεν τα έχεις δει, μπορείς να ρίξεις μία ματιά στα social media του ρυθμού 949 και είμαι σίγουρη ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου θα θες και να είσαι και εσύ στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου από τις 6 έως και τις 8. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες. Θα παίξουμε και έλα να πάμε στο νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Φύγαμε για Πόρο. Ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αργοσαρονικού μας περιμένει. Με το εμβληματικό ρολόι να στέκει αγέροχο στο ψηλότερο σημείο του νησιού από το 1927, ο Πόρος σε καλεί να τον ανακαλύψεις και να τον αγαπήσεις με την πρώτη ματιά. Εδώ η ηρεμία συναντά τη διασκέδαση. Πεύκα που αγγίζουν τη θάλασσα, καταγάλανα νερά και εικόνες που θυμίζουν Postal. Κάνε τη βουτιά σου στο λιμανάκι της αγάπης ή στο μικρό νεόριο, εκεί που το πράσινο μπερδεύεται με το γαλάζιο. Αν προτιμάς πιο έντονους ρυθμούς, το Ασκέλη και το Μοναστήρι σε περιμένουν με ζωή, παλμό και κόσμο. Και αν ψάχνεις τη δική σου μυστική παραλία, τότε η Βαγωνιά είναι αυτό που θέλεις. Ήσυχη, αυθεντική, σχεδόν ανεξερεύνητη. Πεντακάθαρα νερά, ιδανικά για ψάρεμα και βουτιές, ακόμα και υποβρύχιες εξερευνήσεις. Γιατί εκεί, κάτω από την επιφάνεια, κρύβεται μια βυθισμένη πολιτεία που ακόμα αποκαλύπτει τους δρόμους και τα θεμέλια των σπιτιών της. Ο Πόρος δεν είναι απλά ένας προορισμός. Είναι εμπειρία. Με τα αέροχα high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεία, ήρθα!
11: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
21: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
25: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα, αλήθεια σας λέω, είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού και σκοπός αυτής της ημέρας είναι να αναδείξει, λέει, τα ωφέλη του παιχνιδιού σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ αργότερα, τι να μην κάνουμε μαζί ένα παιχνίδι. Εννοείται θα κάνουμε. Έλενα, πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Αλλά όχι ακόμη, όχι, θέλω να έχετε απλά έτοιμο το Viber του ρυθμού στα χέρια σας, γιατί όταν θα σας δώσω το σήμα, θέλω να στείλετε κι εσείς το δικό σας νησιωτικό τραγούδι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί. Τραγουδάρες, επιτυχιάρες, λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Στο σπέρτη πω τολμά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και Έλενα, πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Αιωλίστινο Suites. Ένα μοναδικό πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο τη Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajet, καλωσορίζετε στον προορισμό σα. Και επειδή το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ, έχω κι άλλα. Στο Beach Bar La Lalouza θα απολαύσετε τον καφέ σα, γεύσει που ξεχωρίζουν και στιγμέ απόλυτη καλοκαιρινή χαλάρωση, με ένα πλήρε πακέτο φιλοξενία ειδικά για εσά και για την παρέα σα. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά τη Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Το μόνο που μένει, να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα και θα τραγουδήσει αυτό το τραγούδι που θα στείλει και θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου, Φόρτηγο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί, βρε Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη.
3: Γεια σου, Έλενα.
0: Άντε και τρόμαξα, λέω. Πάει η γραμμή, έχει πέσει, πάει και ο Γιάννης. Εδώ είσαι, Γιάννη μου, τέλεια. Πάρα πολύ χαίρομαι.
3: Είμαι εδώ και περιμένω.
0: Αχ, τέλεια. Λοιπόν, τέλος η αναμονή, τέλος όλα τα περίμενε. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα μας τραγουδήσεις.
3: Θα τραγουδήσω το Άμα Χαράζει στο Αιγαίο, γιατί είναι το τυχερό μου τραγούδι.
0: Α, πάρα πολύ χαίρομαι. Γιατί είναι το τυχερό σου τραγούδι.
3: Με αυτό το τραγούδι κέρδισα πέρσι το Έλα να πάμε στο νησί, παιδιά.
0: Πλάκα κάνεις! Πλάκα κάνεις! Α, οπότε δοκιμάζεις την τύχη σου και φέτος.
3: Να, ναι.
0: Α, πολύ καλά κάνεις. Κάτσε να σου βάλω εγώ και το σωστό το χαλί, το ωραίο, έτσι. Να μπούμε σε νησιώτικο mood. Να σου στείλω έτσι θετική ενέργεια να το κερδίσεις και πάλι. Λοιπόν, έτοιμος. Για πάμε.
3: Πάμε κοντά στα κύματα την ώρα που ανατέλει. Ο ήλιος στην Ανατολή πρωί άμα προβαίνει. Άμα χαράζει στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζει στο Αιγαίο.
0: Έτσι!

0: συγχαρητήρια. Τώρα έχεις επίσημα και μία συμμετοχή. Για πες μου, πώς πέρασες πέρυσι?
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Α, δεν το λες με ενθουσιασμό, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Όχι, είμαι τόσο κουρασμένος τώρα και μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο με πήρες τηλέφωνο.
0: Α, ωραία. Πρόλαβες όμως, έστειλες το μήνυμα. Εγώ εννοείτε, με το που είδα το μήνυμά σου, τσακ τσακ.
1: Λέω, ήρθε η ώρα μου και πέρσι ήμουν στο αυτοκίνητο όταν το έστειλα το μήνυμα και λέω κάτσε, κάτι σημαδιακό είναι αυτό.
0: Α, πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, εγώ σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Εύχομαι να πάνε όλα περίφημα. Πες λίγο και εσύ ξανά άλλη μια φορά πώς πέρασες πέρυσι, γιατί για να βάλουμε.
1: Τέλεια.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Τέλεια με ρυθμό 949. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό. Η μεγάλη κλήρωση, έτσι, για να είσαι κάπου εκεί στο αμάξι, να τραγουδήσεις πάλι το τραγούδι, θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καλή επιτυχία σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είδατε τι συμβαίνουν, ωραία πράγματα. Εγώ θέλω να δοκιμάσετε όλη την τύχη σας και τις επόμενες ημέρες, γιατί θα ξαναπαίξουμε. Γιατί, εντάξει, είμαι και γουρλού. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα! Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά! Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και Toy Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
20: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
20: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
19: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
22: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα αύριο έρχονται βροχές. Έχει κάτι μπουρίνια, διάβαζα κάτι τέτοια. Βέβαια θα έχει ζέστη, αλλά εγώ θέλω να είστε και λίγο προσεκτικοί, να μην απλώστε ρούχα όπως έκανα εγώ και τώρα πρέπει γυρνώντας να τα μαζέψω. Να έχετε λίγο το νου σας. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Γλυκό Μεθύση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
25: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πόσο θα ήθελα τώρα, νομίζω και εσείς, ότι αμέσως μετά το γραφείο να πηγαίναμε κάπως στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Αυτό το κάπως υπάρχει τρόπος με τις Σίτζετς, γιατί σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της Σίτζετς και φτάνεις σε Άνδρο σε μόλις μία ώρα με 24,50 €, στην Τίνο σε μόλις 2 ώρες με 33,70 €, ενώ Μύκονο και Πάρο απλά γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά από τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θέλεις απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια δηλαδή, μας περιμένουν. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να πάμε, κάνουμε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό μας πράκτορα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω και ταινία να σας προτείνω. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς και όχι άδικα. Οι σπέτσες συνδυάζουν μοναδικά ιστορία, παράδοση και κοσμοπολίτικη άβρα και σε κερδίζουν από το πρώτο λεπτό. Ένα νησί με παρελθόν που έγραψε ιστορία στην Επανάσταση του 1821, αλλά και με παρόν για γεμάτο ζωή, φινέτσα και καλοκαιρινή ενέργεια. Αρχοντικά που μαγνητίζουν το βλέμμα, το παλιό λιμάνι που σε ταξιδεύει και μια ατμόσφαιρα που δεν βρίσκεις εύκολα αλλού. Και μετά, βουτιές. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι μικρούς ήσυχους κολπίσκους με καταγάλανα νερά, εδώ κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία χαλάρωσης. Είτε αναζητάς έντονη κοσμική ζωή, είτε την απόλυτη ηρεμία, οι σπέτσες έχουν ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Σπέτσες. Εκεί που το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Εσύ θα λείπει. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 € το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 € το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
14: Κόκκιπε,
12: κομπάνιο,
15: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, τα
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
18: Επιμένεις.
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε.
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή.
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις.
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
18: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει. Θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
20: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
20: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
21: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ, Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. 10 στις

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 10, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η 11 Ιουνίου και θέλω χωρίς άλλη καθυστέρηση να πάμε να ακούσουμε μαζί τραγουδάρες, γιατί βλέπω ότι είστε κι εσείς σε mood που θέλετε να τραγουδήσετε δυνατά, γι' αυτό λοιπόν δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και σε λίγο σας έχω πρωτασάρα για ταινία.

0: Πεγγιζή, να σου το ορκίζομαι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ταινιάρα που βασίζεται και σε βιβλίο.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η μπαλάντα ενός μικρού παίκτη, αυτή είναι η ταινία που σας προτείνω σήμερα, και βλέπουμε έναν τζογαδόρο να κρύβεται για να ξεφύγει από χρέη και λάθη του παρελθόντος, αλλά μπλέκει με μυστηριώδεις ανθρώπους και αρχίζει να χάνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης. Είναι τρομερή ταινία, άρα έχει απίστευτες ερμηνείες, φανταστική ατμόσφαιρα. Σας την προτείνω με τα μάτια κλειστά, βέβαια και για άλλες ταινίες που έχουν γίνει, και για άλλα βιβλία που έχουν γίνει ταινίες. Θέλω να σας δώσω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, και για να την κάνεις δική σου, στείλε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα, απόν και καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τρίτη τραγουδάρα!

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Αιωλής Τίνο Σουίτς είναι ένα υπέροχο, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Είναι πραγματικά ιδανικό για να απολαύσεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Είναι σε τέλειο σημείο γιατί είναι κοντά στην χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου. Ιδανική φάση για να εξερευνείς την Τίνο και έχει και εύκολη πρόσβαση και αίσθηση ιδιωτικότητας. Είμαι σίγουρη ότι αν πας στην Τίνο και μείνεις στο Αιωλής Τίνο Σουίτς, θα περάσεις τέλεια στις σουίτες αλλά και στα δωμάτια που διαθέτουν πισίνες και υψηλές και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Πραγματικά είναι μαγεία. Μπείτε να δείτε τα δωμάτια, θα πάθετε σοκ. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
22: Plus. Plus, plus.
23: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
24: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
23: Δηλαδή?
24: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
23: Plus, plus, plus.
24: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
25: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
26: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
27: Επιμένεις?
28: Επιμένω.
27: Να το κάνουμε?
28: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
27: Εσύ μπορείς δηλαδή?
28: Έτσι νομίζω.
27: Δηλαδή θέλεις?
28: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
27: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
28: Τι να σου πω.
29: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
27: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.

λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Και αν θες να πας στο Λονδίνο, τότε σου έχω το καλύτερο νέο. Πόσο Λάνι είσαι τελικά? Στα Λάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιδέλη, κάθε απόγευμα 5 με 8 βγαίνει στον αέρα, απαντά σε 3 ερωτήσεις και το roasting πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σχολιάζονται, το αλανόμετρο σε βαθμολογεί και το καλύτερο Αλάνι περνά στο τελικό. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα τον Αύγουστο στο Λονδίνο από το Versus Travel. Θα απολαύσεις κοσμοπολίτικη ενέργεια της πόλης, θα κάνεις ατελείωτες βόλτες, shopping, ιστορικά μνημεία, θα απολαύσεις αυτή τη μοναδική βρετανική ατμόσφαιρα. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, εμπειρίες και καλοκαιρινές στιγμές σε μία από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης, με την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Οπότε, αν νομίζεις ότι το έχεις, βγες στον αέρα και πες πόσο Αλάνι είσαι τώρα. Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: καθημερινά και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Τώρα, Νίκος Χαλκούσης, non-stop mix, έτσι για να γίνει χαμός. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνα Σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ipapoutsia.gr. Σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: People have
16: Ναι, έχουμε.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
18: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038. 8441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
20: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
23: Ρυθμός 949.
24: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

χέρια ψηλά, παιδιά.

0: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλι Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβο Δελιβοριά, Άγγελο Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερι κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενό αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
6: Λένε για μα ότι τα θέλουμε όλα δικά μα. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
13: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
18: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
19: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Ρυθμός 949.
22: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Ποια είπε?

0: ότι η ρουτίνα είναι κουραστική.
1: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Ρυθμό 949.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
0: Ρυθμός 949.

Τόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό με

0: για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.